Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yeah, it's very sweaty. You in it?

0: if you did, you wouldn't recognize me.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Yellow Radio 101,7. Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: κάτσε ρε παιδί μου, τι με κοιτάς έτσι, με τι θες να ξεκινήσεις, δηλαδή μαύρη νύχτα στα βουνά.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά μετά τις 12, είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7
1: και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
0: Πριν μπούμε στα πολύ πολύ δυσάρεστα τα οποία γίνανε στο χθεσινό αγώνα, εγώ θέλω να ξεκινήσω πριν από το αθλητικό κομμάτι. Να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων. Εντάξει. Με το φάσμα.

0: Μιλούσε αρκετή ώρα.
1: Ναι, είπε αυτά που ήθελε να πει. Τέλος πάντων.
0: Η αλήθεια είναι ότι όπως πάντα το 90% το είχαμε μάθει ήδη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ελάχιστα πράγματα καινούργια μάθαμε χθες.
1: Τώρα μαζί με εμάς ξεκίνησε και η συνέντευξη τύπου.
0: Βέβαια.
1: Που νομίζω θα διαρκέσει, δεν ξέρω, 4 ώρες.
0: Ναι, είναι αρκετή πολλές ώρα. Ναι. Αλλά χάνουμε το καλύτερο, ρε παιδάκι μου, να πω.
1: Ναι. Πραγματικά. Κατά τα άλλα. Τι θέλετε να πούμε,
0: ναι,
1: για το χθεσινό αγώνα.
0: Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις για το χθεσινό.
1: Ένας παίκτης που λείπει από την ομάδα, καταστρέφεται όλη η ομάδα.
0: Έλαντε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή ένας βγαίνει εκτός και μετά το απόλυτο χάος.
1: Ναι,
0: τέλος.
1: Ήρθε το τέλος.
0: Και όπως μου γράφει και εδώ ο φίλος ο Μάκης, μου λέει, ρε παιδί μου, άντε να δεχτώ ότι μέχρι το 60, ξέρω εγώ, άντε προσπαθούσαμε.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Που δεν υπήρχε,
0: καμιά
1: τέλος πάντων,
0: έντονη προσπάθεια,
1: κάπως,
0: αλλά λέμε τώρα.
1: Κάπως.
0: Λοιπόν, μετά το 60, τι έγινε.
1: Μετά το δεύτερο γκολ, τι να.
0: Κατάρρευση.
1: Σαν προπόνηση μετά έβλεπα. Δηλαδή έλεγα, αυτό προπόνηση. Δεν υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει τίποτα. Κέντρο, τίποτα.
0: Μετά μου γράφει εδώ ο Γιώργος, διαβάζω, λέει από χθες, λέει πρέπει να αλλάξουμε, λέει νοοτροπία.
1: Τώρα πρέπει να την αλλάξουμε. Ναι. Από πριν δεν ξέραμε ότι μας λείπουν. Θα τα πούμε. Από όλα τώρα δεν μπορώ.
0: Να αλλάξουμε, λέει, νοοτροπία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά λέει και ο Γιώργος, σας τα να πάνε. Λέει κάπα 19-6-0.
1: Ναι. 5-0. Έτσι έλεγα και εγώ.
0: Ναι.
1: Άντε, η κάπα 19, πες είναι η κάπα 19, ξεκίνησε, ξέρω εγώ. Εδώ μιλάμε για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, όχι, έχουμε πολλά να πούμε. Δεν είναι μόνο αυτό το σχόλιο το οποίο θα κάνουμε.
1: Ναι. Μπάσκετ, γιατί έχουμε και φιλικό μπάσκετ, ναι, και κλεισμένο το θύρον, δεν έχει σημασία, θα τα πούμε.
0: Δεν μάθουμε τίποτα δηλαδή.
1: Από Δευτέρα.
0: Λοιπόν, μία παρά 20 κάπου εκεί θα έχουμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία με Δημήτριο Σαλή να μας δώσει ένα σχόλιο τι είδε και τώρα που ηρέμησε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει να μας πει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης μετά στην συνέντευξη τύπου ρώτησε τον κύριο Γρηγορίου για το πότε προβλέπετε να πάρουμε στόπερ.
1: Κανένα, ναι.
0: Ναι, ο οποίος απάντησε ότι ακόμα δεν έχουμε βρει, λέει, τον κατάλληλο να ταιριάζει και πότε. Αναρωτιέται κανείς.
1: Γιατί από τώρα ξέραμε, από πριν το καλοκαίρι ξέραμε ότι μας λείπουν στόπερ. Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή πόσους μήνες πρέπει να ψάχνουμε. Λοιπόν, έλα, θα τα πούμε όλα, αλλά λίγο ηρεμία, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές.
1: Ας χαλαρώσουμε.
0: Θα το ρωτήσω, ρε Μάκη, θα το ρωτήσω και τον Δημήτρη όταν τον έχουμε στον αέρα αυτό το οποίο γράφεις.

0: Σταυρούλα μου, 6-9 του 2026.
1: Και γιορτάζουν ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία.
0: Χρόνια πολλά, πολλά λοιπόν σε αυτά τα όχι και τόσο
1: γνωστά
0: ονόματα. Λοιπόν, έχω να σου πω, 1860 λέει σαν σήμερα, ο Γιουζέπε λέει Γκαριμπάλντι οδηγεί
1: τους κοκκινόπουκαμισάδες
0: στην κατάληψη λέει της Νάπολης κατά τη διάρκεια του Ιταλικού πολέμου της ανεξαρτησίας.
1: 1861 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστίδη Δόνσιο.
0: 1901 λέει ο αναρχικός Λέων Τσόλγκος δολοφονεί τον Αμερικάνο πρόεδρο Βίλιαμ Μακίνλεϊ.
1: 1955 στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 9 ώρες καταστρέφονται 4,5 ελληνικά ελληνικά καταστήματα, 1000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία, και έτσι είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης.
0: Σαν σήμερα το 1966 ο πρωθυπουργός του Νοτιού Αφρικής Φέρμπερτ δολοφονείται λέει στο κοινοβούλιο από τον ελληνικής καταγωγής Δημήτριο Τσαφέντα.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε.
0: Τώρα.
1: Γεννήσεις,
0: για να δούμε.
1: 1860 γεννιέται ο Λαβρέντιος Λορέντζος Μαβίλης, Έλληνας ποιητής.
0: Και το 1925, ο Αντρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας.
1: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2007 ο μεγάλος Λουτσιάνο Παβαρότη.
0: Καλά, πες και τον Κουροσάβα εδώ πέρα, η Άπωνα σκηνοθέτης.
1: Ναι. Και 1998. Ο Κουροσάβα, η Άπωνα σκηνοθέτης.
0: Τιμούμε και τους Ιάπωνες φέτος.
1: 7 σαμουράι, σωστά, εδώ πέρα την Ιαπωνία. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, για να διαβάσω εδώ πέρα τα μηνύματά σας, θέλω μηνύματα στο Viber στο 6936-512-099. Ανοίγω και τηλεφωνικές γραμμές 2310-328-828.
1: Κοίτα, έχουμε στο Facebook που μας λέει ο Στέφανος, καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα. Δυστυχώς η σφαλιάρα πόνεσε χθες. Ο Γιάννης από το Βόλο, καλημέρα Σταυρούλα και Πέτρο. Δυστυχώς ήρθε η Μούντζα, πεντάρα ή κανονική.
0: Ο Θωμάς, απλά ελπίζω λέει να μας βγει σε καλό το χθεσινό χαστούκι, να βγει κάποια αντίδραση λέει από όλους όσους είναι στην ομάδα, ιδίως από τη διοίκηση.
1: Διοίκηση,
0: ναι.
1: Από εκεί ξεκινάω.
0: Λοιπόν, εμείς λέει δεν ψάχνουμε στόπερ, γαμπρό ψάχνουμε λέει ο Γιώργος. Για το άλλο λέει που είπε, έπαιξε καλά λέει το νέο στόπερ, ναι. Αδερφέ λέει 5 φάγαμε, ναι, δεν έχεις και άδικο σε αυτό, κάποιος θα το υπενθυμίσει μάλλον πρέπει. Θα ρωτήσουμε, είπαμε, τον Δημήτρη τον Οσαλή Μάκη μου αυτό το οποίο είπες. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον και στον Φράγκο, αλλά και στον Άρη, ο οποίος ήδη πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή τον βλέπω, είναι φορτωμένος. Τώρα από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει δηλαδή για το χθεσινό παιχνίδι πραγματικά. Δηλαδή μια ομάδα η οποία εμένα δεν με έπεισε ούτε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και στο δεύτερο που γίνανε οι αλλαγές.
0: Καλά, με συγχωρείς, οι αλλαγές ήρθαν και τα κάνανε χειρότερα.
1: Χειρότερα. Αποσυντονίστηκε πλήρως η ομάδα, δεν ξέρω.
0: Με το που γίνανε.
1: Έχουν μεταξύ τους, δεν ξέρω.
0: Με το που γίνανε οι αλλαγές είναι σαν να εξαφανίστηκε το κέντρο της ομάδας.
1: Ναι, δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή από τα λίγα τα οποία, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί συνήθως εμείς δεν κάνουμε όπως καταλαβαίνετε
1: όχι,
0: εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν
0: βαθύ
1: είμαστε,
0: σχολιασμό.
1: Δεν είμαστε και οι δήμονες.
0: Δεν είμαστε, ναι, σωστά. Αλλά δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Δηλαδή και άσχετος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι με τις δύο αλλαγές ξαφνικά είναι σαν να μην υπήρχε κέντρο, ρε παιδί μου, εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι δημιουργήθηκε, τι πρόβλημα υπήρχε, αλλά δυστυχώς αυτό είδαμε. Και καλά, αμυντικά δεν μπορείς να πεις, έτσι. Δηλαδή ήταν. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Από το 60 και μετά σου ρωτήρι.
1: Και εκτός αυτού, επειδή μου, okay, δεν πέσει ο Φαμπιάνο. Δηλαδή, χωρίς το Φαμπιάνο δεν υπάρχει κεντρικός αμυντικός,
0: τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το απόλυτο χάος.
1: Τίποτα. Δηλαδή, και τι να κάνει ο τερματοφύλακας, πόσες φορές δηλαδή. Τι να κάνει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Ναι, τι να κάνει, βέβαια, να πούμε ότι. Τι να σου πω, δεν ξέρω και αν ήταν και για 5-0. Δηλαδή,
1: έχουν, αυτά, μπορεί παραπάνω να ήταν.
0: Υπήρχαν και δύο γκολ τα οποία ακυρώθηκαν για offside.
1: Ναι, και
0: δεν ξέρω. Τώρα, πού οφείλεται αυτό, το ότι μετά το 60 η ομάδα παρέδωσε πνεύμα και.
1: Και παίζαμε, εντάξει, με μια ομάδα που είπαμε. Δεν ήταν εύκολος αγώνας, ήταν δύσκολος, αλλά
0: ναι,
1: όχι τα παρατάμε,
0: okay.
1: Δηλαδή αποσυντονίστηκε.
0: Παίζεις με την ΑΕΚ, η οποία σίγουρα πάει και φέτος να διεκδικήσει,
1: εντάξει,
0: πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, παίζεις στο Champions League, είναι πρωταθλήτρια από την περσινή σεζόν.
0: Μάκης λέει Χόνκλα, 12ος παίχτης λέει ΑΕΚ. Ο Θωμάς Α, ερώτηση προς τον Δημήτρη. Ναι. Εντάξει, όταν βγει ο Δημήτρης, θύμισέ το μου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ στη γραμμή ποιον έχουμε. Καλημέρα, όχι καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τον Αβραάμ περίμενα.
1: Γεια σου, βρε Αβραάμ.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Πώς τα περάσατε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσύ?
2: Να, που στο παρόν φάγαμε ζέστα.
1: Καλά, ναι.
2: Πολύ
1: ναι.
2: Ζέστα.
1: Ναι. Είσαι καλά?
0: Κανένα μπανάκι έκανες, Αβραάμ?
1: Όχι, δεν μπορεί.
2: Έκανα με.
1: Α,
2: έκανα.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό.
2: Πήγα στην Κούλμη στην Ξάρτια.
1: Α, ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Και μετά, Αβραάμ, τα μπανάκια και όλα αυτά, ήρθε η χθεσινή ψυχρολουσία.
1: Ναι. Ήρθε πραγματικότητα.
2: Ένα πράγμα να ξέρω.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι δημοσιογράφοι, ας είναι και ο Παπαδός.
1: Ποιος?
2: Ας είναι και ο Μιχάλης, ο τέτοιος,
1: ο
2: Γιάννης.
1: Ποιος?
2: Ας είναι και άλλοι. Δηλαδή, ο Άρης έκανε μια νίκη και κάνουμε το κανάλι Μπαρσελόνα. Δεν είναι ομάδα αυτή. Μπορεί να είναι παίκτες καλή, ξέρω τι, αλλά δεν είναι ομάδα αυτή. Κι άσε τι λέει ο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου, ότι θα έχουμε στο ποιος θα έχουνε πέτρο τώρα. Άσε λέει Γρηγορίου, θα πιστεύεις κιόλας. Πέτρο, ας πω απάντα. Καλώς ο Γρηγορίου, καλέ ξέρω τι, δεν ήθελε να πέψει από την αρχή. Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά ο Γρηγορίου αυτός είναι. Παραπάνω δεν μπορεί ο Πέτρο. Δεν μπορεί Πέτρο. Μακάρι να διαπιστώ. Δεν μπορεί Πέτρο. Χθες τα έκανε θάλασσα.
0: Ναι, χθες τα έκανε θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι από όπου και να το πιάσεις, από αλλαγές, από τοποθετήσεις ναι. Παιχτών μες στο γήπεδο, θάλασσα.
2: Δεν είναι που πολύ σωστός. Επειδή κρίσαμε το Ρόφι και το Καλαμάτα.
0: Καλά, με συγχωρείς, άντε για την Καλαμάτα να συμφωνήσω μαζί σου, αλλά ο Όφι δεν νομίζω ότι είναι αμιλητέα περίπτωση.
2: Ναι.
0: Νομίζω. Τώρα τι να σου πω, θα δείξει συνέχεια.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να κρατήσεις το 2-0 αφού με την ΑΕΚ παίζεις. Άμυνα δεν έχεις. Λοιπόν, εγώ ξέρω Πέτρο, άσε τη λέει τα ποδητήρια είναι κακά, ποδητήρια είναι καλά. Ρε. Να σου πω απλά Πέτρο. Ο Μανού ήρθε εδώ κοντά με τον άλλον, του Μανού είναι φιγαλάκια. Δεν θα πάρεις τον Μανού, δεν παίζει μάλλον για τόσο. Άσε ρε Πέτρο τώρα. Άσε Νίκο Παπαδόπουλε τώρα, μας κάνετε μας δημοσιογράφοι.
0: Άμα κάτσε ρε παιδί μου, δυο λεπτά.
1: Άμα θέλεις να πεις για άλλους,
0: ναι,
1: θα πεις.
0: Έχει κουμπί ο άνθρωπος.
1: Πες μας για μας.
2: Όχι,
1: δεν
2: λένε,
1: θα πεις αυτό.
2: Κάτσε βρε,
1: δεν θα σε αφήσω να μιλήσεις.
0: Αβραάμ, άκουσε.
1: Αβραάμ,
0: περίμενε.
1: Δεν ακούω.
0: Είμα γρήρη παιδί μου τώρα, δηλαδή θα απολογηθώ εγώ τι έλεγε άλλος άνθρωπος. Έχει κουμπί.
2: Όχι, έλεγε σε κουμπί το
1: ομίλη.
2: Με ναι. Φαμπαλάρα τέτοιο 15 γόλου βρε. Ποιος θα πάει 15 γόλου βρε. Άντε τα καζέρα.
0: Θέλει Αβραάμ. Ο άνθρωπος
2: μπορεί να είναι
0: έχει...
2: καλυτέτες, αλλά θέλουν ναι. Δουλειά.
0: Έχει εκπομπή.
2: Θα είναι και Ολυμπιακός.
0: Μπορείς
2: και
0: σε όποιον. Ακούσε, έχει εκπομπή όποιον δημοσιογράφο διαφωνείς. Μπορείς να του στείλεις μήνυμα, πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, ακούστε.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα την κρακεί με τον απέναντι. Κοίταξε, μην γίνουμε και κρεζίλι. Μην γίνουμε και κρεζίλι. Και αυτή την ομάδα να μην γίνουμε και κρεζίλι. Πέτε μετά από την Ιωρακλή, τον Ιωρακλή τον πάρεις. Είσαι σίγουρο ότι πάρεις τον Ιωρακλή.
0: Κάτσε ρε Αβραάμ να φτάσουμε την επόμενη Κυριακή, περίμενε.
2: Ναι, όχι, κοίταξε. Πέτε μπορεί να είναι καλοί παίκτες. Το μπορεί να το δικολογώ σε ποια περίπτωση. Γιατί δεν ήταν οι παίκτες κεντρικού αμυντικού, ρε.
0: Γιατί
2: είναι πρόεδρο του κεντρικού αμυντικού, μπορείτε να βρείτε.
0: Ναι, υπάρχει. Μα δεν έχουμε στόπερ. Έχεις μια ομάδα η οποία δεν έχει στόπερ. Απλά πράγματα.
2: Ένα στόπερ. Τι να το κάνω. Είναι τελευταία ώρα. Τελευταία ώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αβραάμ. Ευχαριστούμε. Έχουμε και άλλη γραμμή. Έχουμε και άλλη γραμμή.
2: Θέλουν δουλειά.
1: Ναι, θέλουν. Το ξέρουν. Πολύ δουλειά.
2: Πολύ δουλειά θέλουν.
1: Λοιπόν, γεια σου, Αβραάμ.
2: Εγώ ακούσω κάποιοι. Εγώ και ούτε την πέμπτη θέση θα πιάσουμε. Ο Γρηγορίου λέει πολλά. Με τα λόγια. Με τα
1: λοιπόν,
2: λόγια και εγώ λέω λόγια.
1: Σ' αφήνουμε.
0: Λοιπόν, έλα Αβραάμ, σ' αφήνω.
1: Γεια
0: σου Αβραάμ. Πάμε. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι, εσείς είστε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Λίγο πιο δυνατά.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία.
3: Κοίτα, εγώ δεν περιμένω κάτι από τους δημοσιογράφους του Άρη, ας πούμε, ούτε και εσείς να περιμένετε. Δημοσιογράφοι, ας πούμε, λογικό είναι να κάνουν δημόσιες σχέσεις όταν έχουν απέναντί τους κιόλας έναν ιδιοκτήτη που με τον περίεργο χαρακτήρα που έχει μπορεί να φοβούνται ότι θα τους αποκλείσει από τις ειδήσεις.
1: Δεν γνωρίζουμε αυτά που λες.
3: Δεν τολμάει κανένας δημοσιογράφος να κάνει κάποια σοβαρή κριτική στον Άρη, ας πούμε, στον ιδιοκτήτη.
1: Πώς μπορεί. Γιατί να μην μπορεί.
3: Δεν έχω δει κανένα. Και όχι μόνο δημοσιογράφοι, δυστυχώς έχουν
1: εξομοιωθεί.
0: Όχι, εδώ νομίζω ότι
1: κάνεις λάθος. Εδώ τουλάχιστον.
3: Ξέρετε κάποιο όνομα, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Εντάξει. Αν υπάρχει κάποιο, παιδί μου, συγγνώμη.
1: Χτες άκουγες εδώ γέλο. Το βράδυ στην.
3: Εγώ είμαι γενικά μιλάω, θέλω να το προσωπήσω. Το ότι σε γέλο, ότι σε κάποιο συγκεκριμένο.
1: Καλά, εντάξει,
3: δεν έχω ακούσει κάποιον να κάνει μια αυστηρή, μια δρυμία κριτική, ρε παιδί μου, στην διοίκηση. Όπως επίσης δεν έχω ακούσει κανένα σύνδεσμο να τολμήσει, ας πούμε, να ψελίσει κάτι κατά του ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Τώρα κάποια συνθήματα στο γήπεδο είναι απρόσωπα και ανώνυμα, έτσι. Δηλαδή, γιατί σε κάποια άλλη ομάδα που ήρθε ένας που τους πήρε όσους τους είχαν πάρει μέσα σε μια δεκαετία, όσους τους είχαν πάρει πάνω από 8 δεκαετίες, τόλμησαν να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, ευχαριστούμε για την προσφορά σου, αλλά αν θες να φύγεις σαν φίλος, φύγε τώρα, γιατί αν φύγεις αργότερα μπορεί να φύγεις και άσχημα. Εμείς δυστυχώς ήρθε ένας ο οποίος είναι ο μακροβιότερος με διαφορά από τον Άρη, δεν έχει φέρει τίποτα. Θα μου πεις και οι προηγούμενοι δεν φέραν τίποτα, αλλά οι προηγούμενοι μπορούν να σου πούνε ότι εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε τόσα πολλά χρόνια στον Άρη. Αυτός λοιπόν είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος του Άρη, είναι με διαφορά, δηλαδή έχει κάτι σε περισσότερα χρόνια, δεν έχει φέρει τίποτα και κανείς δεν τολμάει να ψελίσει να πει κάτι. Μη τυχόν και φύγει ρε παιδιά, άμα φύγει τι θα απογίνουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αρκετά μας έσωσε ρε άνθρωπος, άσε να μας σώσει και ένας άλλος ρε σωτήρα να πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή ο Άρης είχε ιδρυθεί το 2014 στην τρίτη κατηγορία και ήρθε αυτός και μας έσωσε. Ιδρύθηκε μάλλον το 2014 και όχι το 1914. Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Τώρα να μην κάνεις το δοκάμιλο. Ούτε ο διευθυντής του γέλου έχει τολμήσει ο Γαβριλίδης, ο Πέτρος, να κάνει καμιά σοβαρή κριτική εναντίον του Καρυπίδη. Είναι και αυτός του Μπεκιαστός να πούμε.
1: Λοιπόν,
3: γιατί
1: επειδή
3: κάνει δημόσιες σχέσεις.
0: Το προσωποποιείς τώρα το θέμα λοιπόν, και αυτό που κάνεις
1: δεν είναι. Είναι εδώ μπροστά μας.
3: Άμα δεν είναι εδώ. Άκουσε με.
1: Ναι, άκουσε με. Δεν έχει σημασία να ακούει. Αυτή τη στιγμή είσαι στη δικιά μας την εκπομπή και μιλάς και σου δίνουμε βήμα. Σου δίνουμε. Δεν μ' ακούς. Σου δίνουμε βήμα για να μιλήσεις στη δικιά μας την εκπομπή. Εάν θέλετε να μιλήσετε σε άλλες εκπομπές, μπορείτε να στείλετε εκεί με.
3: Όλοι φοβισμένοι, κοπέλα μου, να σε πω κάτι. Πέρσι πριν τα Χριστούγεννα, ο Super 3 έκανε διαδικτυακές εκπομπές.
1: Ναι.
3: Όταν τόλμησε να πει ο Super 3 ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει δισεκατομμυρίουχος και άμα σε πάρει τηλέφωνο να το σηκώσεις, μην τυχόν και δεν το σηκώσεις, εξαφανίστηκαν όσοι για μαγείας. Ήταν τελευταία εκπομπή που κάνανε. Δεν ξέρω τι έστειλε ανθρώπους ο Καρυπίδης δικούς του να τους τρομοκρατήσουν.
1: Αυτά είναι δικά σου. Δεν ξέρουμε εμείς τι αληθεύει και τι δεν αληθεύει.
3: Τα μάτια εκπομπές Super 3 διαδικτυακές.
1: Ωραία.
3: Αν δεν γνωρίζετε, εντάξει.
1: Ναι, δεν γνωρίζω.
3: Αγίος Τροφοκάμιος και θα λέω δεν γνωρίζω τίποτα. Έγινε παιδιά.
0: Εντάξει. Επόμενη γραμμή παρακαλώ.
1: Τα είπες.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Γεια σου, Εφραίμ.
4: Άκουσα το Βασίλη τώρα και γύρισαν τα μυαλά μου. Λοιπόν, άκου Βασιλάκη, άσε το σύνδεσμο ήσυχο, άσε την ομάδα ήσυχη, βγαίνεις κάθε φορά που γίνεται κάτι κακό, έτσι, και δεν γουστάρω να σε ακούω ρε φίλε, να μην παίρνεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τώρα σύνδεσμος που το πήγες εκεί, οι δημοσιογράφοι, το ένα. Έχει πρόβλημα η ομάδα στην άμυνα, το ξέρουμε. Υπάρχουν δύο αυτοί που φταίνε. Ένας είναι ο πρόεδρος και ένας είναι ο τεχνικός διευθυντής. Έπρεπε να πάρει την ομάδα δύο κεντρικούς αμυντικούς. Όχι τώρα, χθες.
0: Ναι.
4: Τι κάθεσαι τώρα και λες, το σύνδεσμο δεν μιλάει.
1: Ναι. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την ομάδα.
4: Μισό λεπτό, γιατί ξέρω πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει και αυτός. Λοιπόν, μπορεί και να μην ξέρω κι εγώ να είναι Φαζομάρης. Ξέρει αυτός αν γίνονται συζητήσεις οτιδήποτε. Ξέρει αν κάτι υπάρχει από πίσω και προχωράει. Ξέρει κάτι. Όχι. Λέω δεν έχει κάτι. Γιατί κυνηγάς την ομάδα ρε φίλε. Γιατί κυνηγάς την ομάδα. Τώρα κυνηγάς την ομάδα. Η ομάδα έχετε παίξει πότε ποδόσφαιρο κύριε. Όταν ένας επιθετικός παίζει, θέλει να παίξει να βάλει γκολ και η άμυνα του τρώει συνέχεια γκολ, στην επόμενη επίθεση που θα κάνει τα πόδια του είναι κομμένα. Το ξέρετε αυτό εσείς. Τι με τρελαίνετε τώρα. Δεν λέω ότι κάνω το ψήφιο, αλλά όποιοι έχουν παίξει μπάλα γνωρίζουν λίγο να καταλάβουν τι ακριβώς εννοώ. Τέλος πάντων, η ομάδα δεν έπαιξε καλά, το είπαμε τελείως.
1: Ναι.
4: Τα ξηδάρες θα πούμε, ναι, θα κάνουμε την κριτική μας, ναι. Όχι εκείνο δεν έγινε, όχι τα Χριστούγεννα, όχι την Πρωτοχρονιά. Ας την ομάδα να προχωρήσει, μην κάνει το ίδιο και στον Μπάφη να μην και γίνει κάτι.
0: Φράγκο, είναι η γνωστή νοοτροπία που έχουμε, ότι οκ, είναι και βαριά η ήττα το 5-0, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι, αλλά τα ισοπεδώνουμε όλα.
4: Εννοείται, γιατί φταίει ο Γρηγορίου. Έτσι, φίλε, αφού καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το κάνει. Κράτα λίγο πίσω. Τι ήταν χαζό, ήταν ο Μάτζος μπετόν αρνέ με 2-3 επιθετικούς μπροστά να πάει να βάλει κανένα γκολ. Αν είσαι έτοιμος και έχεις 2 κεντρικούς αμυντικούς και
1: στρώσει
4: η ομάδα και βλέπεις ότι μπορείς να το παλέψεις, θα το παλέψεις. Αυτή τώρα έπεσαν, μην κοιτάς τώρα με την Κηφισιά που κάνανε, ας πούμε, ένα-ένα, δεν παίξαν καθόλου καλά οι άτοι. Με εμάς πετούσαν. Όπου μπαίναν κατευθείαν για γκολ.
0: Καλά, τους επιτρέψαμε και εμείς, είναι η αλήθεια.
4: Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Δεν έχεις, ας πούμε, 2 κεντρικούς αμυντικούς να μπορεί να... και ακόμα και ένα αριστερό εξτρέμ. Πάνηκε αυτό το πράγμα. Ο Γιαννιώτος είναι αδερφός, είναι καλό παιδί, πασχίζει για την ομάδα, τα δίνει όλα. Και ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει όπως
0: και όμως, καλά, ναι. Έτσι είναι.
4: Τι να κάνει. Δεν είναι κακός παίχτης, καλός παίχτης. Αλλά πρέπει να βρεις έναν για να μπορεί να προχωρήσεις.
1: Ωραία, Φράγκο.
4: Δεν θα περνά, παιδιά. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Εντάξει, απλώς με τρέλανε λίγο.
1: Καλά, βαθύ, καλά,
4: γιατί τον Βασίλη τον ακούω δηλαδή στα
1: ναι.
4: Όταν δεν πάει καλά η ομάδα και τέτοια. Ναι, δεν παίρνει, το ξέρουμε, παιδιά, τι να πούμε. Δεν παίξαμε, δεν τα δώσαμε όπως έπρεπε. Και εγώ αλλιώς το έβλεπα. Αλλά κρατούσα και μια πισινή πάντα, ρε παιδί μου, κρατάμε μια πισινή. Μπροστά είμαστε πολύ καλά, αλλά άμα η άμυνά σου τρέχει γκολ, σαν επιθετικός, δεν έχεις τι ψυχή, ρε φίλε. Εσύ Γρηγορία, τα ξέρεις. Μην με τρελαίνεις τώρα και μου λες τώρα ότι δεν. Ναι, αφού το ξέρεις, έξε λίγο πιο αμυντικά, κάπως.
1: Ευχαριστούμε, Φράγκο.
0: Να είσαι καλά, Φράγκο. Λοιπόν, για πάμε και στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
5: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλώς το να.
5: Γεια Σαυρούλα, γεια σου φιλαράκι.
0: Καλώς το να.
5: Τι κάνετε, πώς περάσατε, καλώς ήρθατε καταρχήν.
1: Ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκαμε.
5: Περάσατε καλά,
1: καλά
5: ωραία.
1: Ήταν, καλά ήταν.
5: Γεμίσαμε, μπαταρίες.
1: Γεμίσαμε.
5: Πέτρο, γεμίσαν οι μπαταρίες.
0: Ναι, και αδειάσανε χθες.
5: Καλά, χθες αδειάσα. Κοίταξε.
1: Εντάξει,
5: να δεις.
1: Θα ξαναγεμίσουνε.
5: Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, ότι δύο νίκες έκανε η ομάδα. Κανένα δεν βγήκε στο τηλέφωνο να κελαϊδίσει.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
5: Τιμένη στη γωνία, μόλις έτσι πάει. Άρη Αργιανάρα, μόλις κάνει μια γκέλα, βγαίνουν όλοι. Άντε, παραμάζωμα όλα να πούμε.
1: Έτσι είναι. Ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι.
5: Αφήστε ρε την εσωστρέφεια, ρε. Αφήστε τη ρε. Κοιτάξτε λίγο ρε, την ομάδα, λίγο την Αργιανάρα να είσαι δίπλα της, την ομάδα να τη βοηθήσουμε, ρε. Αφήστε τα ρε αυτά ρε τώρα ρε, έχασε η ομάδα και έκανε. Πού ήσασταν δυο νίκες έκανε η ομάδα, κάνα δεν μίλησε, μου κάτσε στρούγκα όλοι. Κατάλαβες, τώρα βγαίνουνε μόλις έκανε μια γκέλα, μπουρ. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα, αφήστε την εσωστρέφεια και όλοι δίπλα στην ομάδα, έτσι. Το ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρόγγι, λέει, έχει μέσα και χαρές και λύπες.
1: Σωστό.
5: Αυτό το ξέρουμε.
1: Σωστό.
5: Αυτό το ξέρουμε όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν. Αβραάμ, για τον Αβραάμ θα πω συγκεκριμένα.
1: Τι να πεις τώρα για τον Αβραάμ, στον άνθρωπο. Όχι, δεν θέλω να πεις.
0: Δεν θέλω.
5: Δυο κουβέντες θα πω.
0: Μα θα πάω, θα έχει απάντηση μετά.
5: Προσωπικού θα μιλήσω, Πέτρο, προσωπικού. Λοιπόν, βγαίνει συνέχεια και λέει για μένα, για τον Εξιντάρη και τι λέει και μπουρδισε τέτοια. Λοιπόν, Αβραάμ, κάτσε ενόστιμα. Μην ξαναναφερθεί το όνομά μου, ποτέ δεν αναφέρθηκα στο όνομά του. Αλλά τώρα επί την ευκαιρία, άφησε κάτσε καλά στο διαμάτι το ακατέργαστο τον Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Λοιπόν.
5: Για μένα δεν με ενδιαφέρει, περνάει και δεν ακουμπάει ό,τι λέει. Λοιπόν, κάτσε καλά.
1: Εντάξει.
5: Για το
1: διαμάτι
5: που μιλάει, για
1: το έτσι φαίνεται ότι δεν.
5: Τον Παπαδόπουλο. Μην ξαναναφερθεί αυτό το παλικάρι.
1: Λοιπόν.
5: Ακούει τώρα.
0: Βρε, ναι, ακούγεσαι, αλλά... Λοιπόν, αλλά τώρα.
5: Δεν θέλω ξανά να αναφερθεί σε αυτό το παλικάρι μας, το διαμάτι μας.
1: Λοιπόν, δεν θα ξαναφήσουμε κανένα να μιλήσει για κανέναν άλλον, να σας το πω. Θα κλείνουμε κατευθείαν.
5: Θα κλείνω εκβαθέως από την καρδιά μου. Άμα ξανακούσε κανένα
1: θα
5: να μιλάει για παιδιά,
1: θα
5: κλείνω το τηλέφωνο.
1: Ναι, θα το κλείνω. Δεν έχει σημασία, θα το κλείνω.
5: Λοιπόν, δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα για παιδιά δικά μας που δίνουν την ψυχή τους για την Αργιανάρα.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σου, ευχαριστούμε.
5: Καλή συνέχεια.
0: Έλα, γεια σου. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Γεια σας, καλησπέρα παιδιά.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις λίγο έτσι, προσωπικές διαφορές δεν τις λύσουμε τώρα στον αέρα.
1: Στα τηλέφωνα, δηλαδή διχόνοια μεταξύ των Αριανών δεν την καταλαβαίνω.
0: Ναι, και προσωπικές διαφορές δεν τις λύσουμε τώρα στον αέρα.
1: Δεν θα αφήσουμε κανέναν. Άμα θέλετε να πείτε για τον Άρη, πείτε.
0: Ναι, για τον Άρη κάντε κριτική, πείτε την άποψή σας.
1: Σ' ακούμε.
0: Σ' ακούμε.
6: Ξανά καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Θα πω και εγώ δύο λόγια για την ομάδα. Ναι, διάφορα παιδιά, ρε παιδί μου, παίρνουν, ας πούμε, λέει κάποιος το Α και επειδή κάποιος άλλος έχει πει, ας πούμε, το Ω.
1: Ναι.
6: Γιατί είπες εσύ το Ω και όχι, είναι η γνώμη του, ρε παιδί. Τι κάνουμε
1: τώρα.
6: Είναι. Δεν μπορεί όλοι να συμφωνούν με όλα.
0: Σωστά.
6: Έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι και κοίταξε, πάντα δεν υπάρχει ανηφόρα και κάτι φορά, υπάρχει ο ίσιος ο δρόμος, έτσι. Mm. Κάπου η αλήθεια είναι στη μέση.
1: Σίγουρα.
6: Δηλαδή, δεν πιστεύω να υπάρχει Θεσσαριανός με αυτό που είδε να είναι ευχαριστημένος.
0: Όχι, βέβαια.
6: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι,
6: δηλαδή τώρα αυτό το καφενείο που είδαμε χθες τώρα ήταν για 10-0. Είναι δυνατόν τώρα να υπάρχουν άνθρωποι που να είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εικόνα? Όχι, βέβαια,
1: όχι,
6: έτσι.
1: Όχι.
6: Όπως είπε και οι πιο προηγούμενοι, αναφέρονται και σε κάποια γεγονότα. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία σε μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη τους ισχύουν. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να τα κουκουλώνουμε και να λέμε α, πάμε στο επόμενο παιχνίδι, δεν υπάρχει τίποτε. Εγώ θα μιλήσω με πραγματικά γεγονότα. Λένε έκανε η ομάδα δύο νίκες και δεν βγήκε κανένα στα ραδιόφωνα να μιλήσει και η ομάδα έδειχνε μια καλύτερη εικόνα και με αυτά. Θα ξεκινήσω με την πρώτη αγωνιστική. Η ομάδα παίζει με μια ομάδα την Καλαμάτα νεοφώτιστη σε ουδέτερη έδρα.
0: Ναι.
6: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
6: Η ομάδα τρώει δύο γκολ, χάνει 2-1 από την Καλαμάτα. Γίνεται μια φάση, γιατί και αυτό θα μου πει κάποιος, ρε φίλε μου, είναι μέρος του παιχνιδιού. Δίνει ένα χαστούκι ένας παίκτης της Καλαμάτας, τρώει την κόκκινη κάρτα στο Ράσιτς. Μένει η ομάδα της Καλαμάτας με 10 παίκτες και ο Άρης κάνει δύο γκολ στα τελευταία λεπτά με κορυφαίο τον κεντρικό του αμυντικό τον Φαμπιάνο, που σε χθεσινές δηλώσεις του ο προπονητής τον έχει αναφέρει 5-6 φορές το όνομά του. Και θα πρέπει όλοι εμείς να ανάβουμε κερί στην Παναγία την τη βουταφωνήτησα να μην αρρωστήσει, να μην χτυπήσει, να βγει όλη χρονιά με αυτό να μόνο.
0: Ναι.
6: Και νικάει ο Άρης την πρώτη αγωνιστική με 2-3 την Καλαμάτα.
0: Ναι, αλλά είπες το μαγικό ότι είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού όμως. Τι να κάνουμε δηλαδή.
6: Κοίταξε,
0: ο άλλος έφαγε
6: κόκκινη. Ναι, είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά αυτό εδώ είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της πρώτης αγωνιστικής.
0: Σωστά.
6: Ποιο είναι το μικρό δείγμα της πρώτης αγωνιστικής? Ότι παίζεις με μια ομάδα που έχει ανέβει τώρα σε ουδέτερη έδρα, δέχεσαι δύο τέρματα και κάνεις μια ανατροπή με παίκτη παραπάνω. Που είναι μέρος του παιχνιδιού, όπως είπαμε. Δεν θα το αδικήσω εγώ από την ομάδα μας. Αυτό εδώ πέρα, μετά το χθεσινό, μεσολαβεί το παιχνίδι με τον Όφη που δείχνει μια πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Σωστά.
6: Έτσι, η ομάδα
1: πράγματι
6: και νικάει. Και πας να παίξεις αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και ο Άρης, μετά το χθεσινό το παιχνίδι, θα μου πεις, είναι και τα σημερινά, έχει τη χειρότερη άμυνα, έτσι. Δηλαδή, όταν δέχεσαι δύο γκολ με την Καλαμάτα, πας χθες στην ΑΕΚ. Χωρίς τον κεντρικό σου αμυντικό, το Φαβιάνο που είναι ο αρχηγός, που λέει ο προπονητής που τα λέει αυτά.
1: Ναι,
6: με
1: ναι,
6: άλλο
1: ναι, ναι.
6: κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με έναν άλλο παίκτη κεντρικό αμυντικό και με ένα κέντρο που γίνονται οι αλλαγές όπως είπατε και φεύγει η ομάδα από τον αγωνιστικό χώρο και τρως για πλάκα 5 γκολ.
1: Mm.
6: Και παιδιά, αυτά όλα δεν είναι τυχαία γεγονότα, δηλαδή δείχνει μια εικόνα να παίξει η ομάδα προσπαθεί από πίσω την μπάλα κάτω. Αυτό εδώ το πράγμα δεν μπορούν να το κάνουν ομάδες που είναι δουλεμένες πάνω σε αυτό να το κάνουν. Και ο ένας Άρης που το δουλεύει ο προπονητής, δεν θα τον αδικήσω εγώ, και προσπαθεί να δείξει μια διαφορετική εικόνα. Προσπαθεί αυτό εδώ να το κάνει μέσα σε μια έδρα που είναι η πρωταθλήτρια, όπως είπαμε, που έχει πάει στο Champions League και με αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά όλα μετράνε. Γύρω-γύρω βγαίνουν δηλώσεις και σε λένε γιατί εμείς γελούσαμε. Και αυτά που είπε ο προηγούμενος φίλος του Άρη, ότι και για δημοσιογράφους και για αυτά, γραφόταν σε διάφορες στήλες. Ξέρεις τι γραφότανε? Θα έρθει ο Ηρακλής στην αγωνιστική να παίξει στο Χαριλάο με άλλο προπονητή. Μποροϊδεύαμε τον Ηρακλή που πήγε στην ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική και φάγε 4 γκολ. Και πάμε εμείς και τρώμε 5.
0: Ναι.
6: Ο Άρης κάνει δηλώσεις ο προπονητής του και λέει στόχος είναι η τετράδα. Εγώ από ό,τι ξέρω τους στόχους τους βάζει σε μια εταιρεία η διοίκηση. Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο από τη διοίκηση. Μπορεί ο άνθρωπος μέσα στην αισιοδοξία του ή στα θέλω του ή επειδή είναι Έλληνας να έχει επίγνωση το γύρω-γύρω και να λέει αυτό θα είναι ο στόχος και αυτό θα θέλει και ο κόσμος, ας το πούμε έτσι, για να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εγώ όμως δεν ακούω κάτι τέτοιο από τη διοίκηση, ούτε με τις κινήσεις της διοίκησης βλέπω ότι μπορεί να το σπάσει αυτό εδώ το 1-4 και να μπαίνει μέσα ο Άρης. Εσείς βλέπετε κάτι διαφορετικό, παιδιά?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
6: Άρα να μην στεκόμαστε από δηλώσεις ενός μέσα σε εισαγωγικά υπαλλήλου, γιατί και ο προπονητής είναι ένας υπάλληλος της διοίκησης. Αν το πω έτσι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και μπορεί να είναι το θέλοντο, όπως είπαμε και αυτό. Ο στόχος της ομάδας καθορίζεται από τη διοίκηση. Η διοίκηση δεν με δείχνει τέτοιο στόχο. Όχι τη φετινή τη χρονιά. Με δείχνει
1: δεν
6: ένα
1: έχει
6: στόχο.
1: Πει τίποτα, ναι.
6: Ναι, ένα καφενείο ρε παιδί μου, που θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν θα πάρουμε κεντρικό αμυντικό ολόκληρο το καλοκαίρι,
1: αυτό
6: δεν βρίσκει ο Άρης
1: του
6: κατάλληλου κεντρικού αμυντικού. Δεν βρίσκει εξτρέμ, δεν βρίσκει τον ένα, δεν βρίσκει τον άλλον. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν τους βρίσκει. Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα κάνει, παιδιά.
1: Λοιπόν,
6: θα κάνει η ομάδα πάντα μία-δύο νίκες, θα παίρνει θάρρος ο κόσμος.
0: Ναι.
6: Μετά θα έρχονται κάποια πιο δύσκολα παιχνίδια, πιο απαιτητικά με το πρέπει. Και θα βλέπεις μια εικόνα όπως η χθεσινή.
1: Λοιπόν,
6: δεν μπορεί, ρε παιδιά. Η ομάδα
1: πρέπει να βάλεις μια ανωτελεία.
0: Πρέπει να βάλεις. Okay. Γιατί έχω okay, το Δημήτρη ο Σαλή στο Viber.
6: Να είστε καλά, παιδιά. Άντε, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, άλλη γραμμή θα πρέπει να περιμένετε ή να μας ξανακαλέσετε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, ναι, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Δημήτρη, γύρισε ή ακόμα Αθήνα είσαι?
7: Εδώ είμαστε, δεν επιστρέψαμε.
0: Α, επέστρεψες.
1: Ξεκίνα, ναι. Δημήτρη, δεν ξέρω, όλοι στεναχωρημένοι από το χθεσινό αγώνα, από όλη την ομάδα. Κάτι δεν πήγε καλά.
0: Τι έφταξε, Δημήτρη, χθες, τι έφταξε?
7: Κοίτα, τι έφταξε.
1: Πολλά.
7: Είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε.
1: Ναι, ναι,
7: τι έφτεξε, έφτεξαν πολλά πράγματα τα οποία είναι συνδυασμοί, μαζεύονται και φέρνουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή ένας Άρης ο οποίος πήγε στο χθεσινό παιχνίδι να παίξει έτσι με τον αέρα της ομάδας η οποία έχει το 2-2 στο πρωτάθλημα, χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της, αλλά το πήρε το 2-2, της πήρε τις δύο νίκες και τους 6 βαθμούς, και το συζητούσαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια ομάδα να έχει τους 6 βαθμούς. Πήγε να παίξει με έναν αντίπαλο τον οποίο τον είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια ότι είχε και αυτός κάποια ζητήματα όσον αφορά το κομμάτι του αμυντικού του transition και προσπάθησε να χτυπήσει θεωρητικά εκεί η ομάδα του Άρη. Μπήκε στο μάτς όχι καλά. Έτσι, η ΑΕΚ μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Στο πρώτο 25 λεπτό πάτησε την μπάλα κάτω, την έφερε στην περιοχή του Άρη, πέτυχε τον γκολ που ήταν και το πιο σημαντικό. Και νομίζω ότι εκεί πάνω ο Νίκολιτς το είχε διαβάσει το παιχνίδι πολύ καλά. Δηλαδή είχε διαβάσει μάλλον και την αντίδραση του Άρη, όχι μόνο το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
7: Και με το που έβαλε τον γκολ η ομάδα της ΑΕΚ, δεν ανέβασε πάρα πολύ τη δεδομένη. Τη άφησε το πίσω, πήρε το δικαίωμα στον Άρη πάλι την μπάλα να την φορήσει στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Να δείξει ότι πατάει καλύτερα, να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις, γιατί φάση δεν έκανε η ομάδα του Άρη, αλλά είχε προϋποθέσεις εκεί με τον Γιαννιώτα τρεις φορές, με το Ράτσις κάνα δύο φορές, δηλαδή είχε κάτι.
1: Δημήτρη, κάπου σε χάνουμε.
0: Ναι, κάπου χάθηκε το σήμα,
1: το
0: Δημήτρη.
1: Το σήμα, δεν ξέρω αν μας ακούς, μάλλον δεν μας ακούει.
0: Κάτσε, πας και τον ξαναβρούμε.
1: Κάτσε, τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα μέχρι να βρούμε τον Δημήτρη. Ντένις εδώ πέρα, καλησπέρα Σταυρούλα και Πέτρο. Ευτυχώς υπάρχει, λέει, το μπάσκετ. Και αν δεν μας βγει, λέει, αυτό, υπάρχει η φωνή του Αβραάμ, λέει, που πνέει αισιοδοξία. Α, ειρωνικά το λες.
1: Ωραία, ναι.
0: Υγεία, εντάξει, λέει, θετική ενέργεια για το μέλλον, μας λέει εδώ πέρα ο Ντένις. Ο Θωμάς λέει: έπρεπε να ξεκινήσετε, λέει, με απαγγελία του Καβάφη την εκπομπή, περιμένοντας τους βάρβαρους.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Τους βαρβάρους, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου και σε σένα, Δώρα. Καλώς ήρθες και εσύ. Καλημέρα σας, λέει, να πω καλή εκπομπή. Ουφ.
1: Να πεις.
0: Να πεις, Δώρα.
1: Να πεις. Έλα.
0: Λοιπόν, έλα, νομίζω το ξαναβρήκαμε τον Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
2: Έλα, παιδιά. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, ήταν ναι, σκοτώ το τηλεφώνημα, έπρεπε να απαντήσω.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό.
0: Αρκεί για να μην ήταν ο Χρήστος Γκάλης πάλι.
1: Όχι, μωρέ.
2: Εντάξει, τώρα αφήστε το, αυτό δεν είναι. Οκ. Okay. Είναι ένα θέμα άστο. Κακό θέμα, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε.
2: Είπαμε, λοιπόν, ότι η ομάδα δεν. Δεν είχε αυτή την εικόνα την οποία θα έπρεπε. Το ισορρόπησε το παιχνίδι μετά τα μισά του πρώτου ημιχρόνου και κάπου εκεί νομίζω ότι αντί να τη βοηθήσει, την κίνησε λίγο αυτό την ομάδα και τον Γρηγορίου. Θεώρησε ότι μπορεί να το τυπήσει το παιχνίδι, μπορεί εφόσον δεν κινδυνεύει από την ΑΕΚ να βγει μπροστά και να το κάνει το παιχνίδι το δικό της. Έκανε την αλλαγή και έβγαλε το Μάνου, έβαλε τον Γκουαμέ. Ουσιαστικά άφησε δύο παίκτες στα χαφ. Κάτι το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ, γιατί ουσιαστικά και ο Μάγερ και ο Γκατσίνοβιτς που παίζαν στα άκρα, ουσιαστικά χαφ ήταν κι αυτοί. Έφερνε τέσσερις εκεί στον άξονα, έκανε υπεραριθμίες συνέχεια και υπήρχαν διάδρομοι για να δημιουργήσει πάρα πολύ εύκολα. Στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου πάτησε καλά η ομάδα την μπάλα, το χορτάρι δηλαδή, και την κυκλοφόρησε σωστά και την έφερε όπως τα ήθελε.
1: Ναι, είχε περισσότερη κυκλοφορία στο δεύτερο.
2: Απλά άλλη δεν μπόρεσε να κάνει την καθαρή φάση. Δηλαδή είχε τις προϋποθέσεις αρκετές φορές, αλλά χωρίς να κάνει την καθαρή φάση. Και από το 60 και μετά, το δεύτερο γκολ, ουσιαστικά η ομάδα κατέρευσε. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό απ' όλα. Ότι ξαφνικά η ομάδα κατέρευσε και δεν είχε και από τον πάγκο έτσι μια βοήθεια να πεις λίγο, ρε παιδί μου, να το μαζέψουμε, να προσπαθήσουμε να μείνουμε λίγο πιο πίσω. Όταν δεν σου πάει ένα μάτς τόσο πολύ, λες, ρε παιδί μου, να μην σε φιλιστώ κιόλας. Εμείς το αφήσαμε και το μάτς, όπως είπα και νωρίτερα, θα μπορούσε να έχει λήξει 7-0.
1: Ναι, ναι,
2: 7-0 ξέφυγε. Θα μπορούσε να έχει λήξει. Με το offside γκολ που ακυρώθηκε σωστά βέβαια και με το πέναλτι που δεν δόθηκε λόγω offside και πάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Θα μπορούσε να λήξει 7-0 το παιχνίδι και να μιλάμε για μία από τις πιο βαριές ήττες, όπως και τώρα μιλάμε,
0: στην
2: ιστορία του Άρη. Αυτά είναι, ξέρεις, καμιά φορά σε παίρνει μπάλα, δεν είναι μόνο ήττες, είναι και το πώς αντιδράσεις στο παιχνίδι, πώς αντιμετωπίζεις μία αναμέτρηση. Το να ξεπάρει μπάλα και να χάσεις ένα μάτς με μεγάλο σκορ γίνεται. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές, έχει γίνει πολλές φορές και σε πολλές ομάδες. Δηλαδή, έχουμε δει την ΑΕΚ να πηγαίνει μέσα στο Καραϊσκάκι, να μην της βγαίνει το μάτς με τον Αλμέιδα και να τρώει 6 γκολ, να κάνει 6-0. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι και πώς μπορείς να αντιδράσεις και πώς μπορείς να δείξεις μια διαφορετική εικόνα. Και πραγματικά και πώς πρέπει να καταλάβει η ομάδα ότι δεν γίνεται να πάει με δύο center back. Δηλαδή είναι αστείο να συζητάμε ότι ο Άρης θα βγάλει όλη τη χρονιά με δύο center back. Ο Φαμπιάνο ξαφνικά θα γίνει ακατάβλητος, δεν θα χάσει μάτς. Και ο Σούταλο επίσης θα είναι δύο παίχτες οι οποίοι θα φτάσουν σε όλα τα μάτς χωρίς πρόβλημα. Και να θεωρήσω ότι ο Γένσεν είναι η τρίτη λύση. Είναι αστείο κατά μία από το πράγμα.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να μην πάρει ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Το λέμε από τον Ιούνιο, το ξαναλέμε. Ακούω καμιά φορά που λένε ότι δεν τα λέτε οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιστεύουν ότι μπορούμε να πούμε διαφορετικό εμείς. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να πάμε να χτυπήσουμε τον Καρυπίδη, να ορμήξουμε στο Έγκες, να του πούμε φέρτε τον Γρηγορίου χθες που το ρωτάνε και το λέω θα πάρει ομάδα κεντρικό αμυντικό. Τελικά τι γίνεται. Και λέει ότι θα δούμε κάτι που να ταιριάζει. Μα τη σχέση με τον κανέναν, όλοι ταιριάζουν.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχουν τρίτο κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι.
2: Σχέση με τον κανένα, όλοι μπορούν να παντρέψουν.
1: Ναι,
2: ένα κεντρικό αμυντικό, δηλαδή δεν σου ζητάνε πια να βρει Φεσάρτη. Ένα κεντρικό αμυντικό ζητάμε να βρει. Ένα παίχτη που να ξέρει τη θέση, να μην τρώει στην πλάτη τη φάση γιατί δεν ξέρει τη θέση, όπως έγινε με τον Γένσεν σε δύο φορές, σε δύο φάσεις. Γιατί δεν την ξέρει, δεν το ξέρει το παιχνίδι, δεν πηδάει. Ο άλλος είναι στην πλάτη του, δεν έχει καταλάβει καν ότι είναι στην πλάτη του.
0: Όντως. Και είναι και το φοβερό ότι εκείνη την ώρα, δηλαδή με τον Τίμο, λέγατε τι καλός που είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι.
2: Δεν έχει κάνει λάθη και τα λοιπά. Και ότι.
1: Υπάρχει μεγάλο κενό.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω. Έχω ερώτηση από το Θωμά. Λέει, χωράνε Ράσιτς και Μανού στην ίδια εντεκάδα.
2: Ράσιτς και Μανού στην ίδια εντεκάδα. Αν ο τρίτος κανονικός παίχτης, ένας κανονικός μπαστήρωνας, κανονικός χόγκλα που να μπορούν να τρέξουν, να καλύψουν χώρους κτλ. Γιατί να μην χωράνε. Αλλά αν ο τρίτος παίχτης είναι ένας μπαστήρωνας που είναι ακόμα φανερά ανέτοιμος και ένας χόγκλα, τον οποίο τον περιμέναμε, το έλεγα και εγώ μέσα στην εβδομάδα. Ότι θα το δούμε το χόγκλα, να μπει ο χόγκλα και βλέπουμε ένα παίκτη που έδωσε δύο assist στην ΑΕΚ. Έκανε δύο λάθη, τα οποία ήταν ουσιαστικά μισό γκολ για την αντίπαλη ομάδα. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Με αυτού με αυτούς όχι, να μην μπορούν να παίξουν οι δυο τους. Άμα είναι έτσι όμως ο Μπαστίνο και ο Χόμπλα, τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης, έχω άλλη ερώτηση. Λέει, γιατί δεν έκανες ερώτηση στον κύριο Γρηγορίου πού οφείλεται η κατάρρευση από το 60 και μετά.
2: Μα αυτό το είπε μόνος του. Τι να
1: το είπε,
2: τι
1: ναι,
2: να
1: ναι.
0: Πού οφείλεται.
2: Ότι καταρρεύσαμε μετά το 60. Καλά, δεν είδατε τι είπε, παιδιά. Συγγνώμη, γιατί να ακούγατε τη συνέντευξη τύπου.
1: Αυτό είπα και εγώ. Χτες δεν ακούγατε τίποτα.
2: Είπε, είπε, δεν θέλω παραπάνω πέντε να πέσω. Θα πούμε τους παίκτες μου να το ρωτήσω εγώ ξανά πες μου γιατί πού οφείλεται την κατάρρευση. Δεν μπορεί, θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Δεν τους ακούτε τους προπονητές. Επειδή έχετε κάτι στο μυαλό σας, θέλετε να ακούσετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και αν δεν το ακούσετε, δεν το ρώτησε ο δημοσιογράφος το πράγμα. Αφού το είπε ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Βέβαια η απάντηση που έδωσε και για τον στόπερ που ρώτησε.
1: Το...
0: Όχι, ότι ναι, παιδιά, δεν μας ταιριάζει ακόμα κανένας.
2: Δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις. Απλό είναι το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτή η απάντηση. Δεν μας ταιριάζει κανένας. Βρες ένα κεντρικό αμυντικό. Τι δεν μας ταιριάζει κανένας. Έχεις δύο. Όταν έχεις μόνο δύο, πώς το λένε, τρέχεις για να βρεις. Είσαι υποχρεωμένος να βρεις. Δεν ψάχνεις να βρεις αυτόν μόνο που μου ταιριάζει. Ψάχνεις να βρεις έναν παίκτη ακόμα.
1: Ναι.
2: Και αριθμητικά, όχι μόνο. Ποιοτικά.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τώρα πρέπει να συνέλθει γρήγορα ο Άρης, γιατί έρχεται η επόμενη Κυριακή Έτσι. Που είναι πάλι εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ.
2: Και Κυριακή, αλλά και Πέμπτη έχουμε και κύπελο.
1: Έχουμε, ναι, βέβαια, σωστά, βέβαια. Και ενδιάμεσα έχουμε και το κύπελο.
2: Εκτό θα αναβληθεί. Εγώ λέω ότι πρέπει να πιέσουμε να αναβληθεί το παιχνίδι. Δεν είμαστε τώρα για να παίξουμε κύπελο, πίσω δεν είναι πολύ κιόλα. Δηλαδή με ταξίδι μακρινό και γύρω να πίσω και πάνε κτλ. Και προσανατολισμένο μέχρι την Παρασκευή και ουσιαστικά μια μέρα για τον Ντέρμπι. Βρες έναν τρόπο να αναβληθεί το παιχνίδι. Mm. Έτσι κι αλλιώς έχει πάει στο Κάσο Λεβαδιακός, πάτα πάνω σε αυτό και πιέσαι να υπάρξει αναβολή. Έχουμε ημερομηνίες. Έτσι κι αλλιώς ούτε ο Άρης παίζει Ευρώπη, ούτε η Τρίπολη παίζει Ευρώπη, θα βρουν μια καινή ημερομηνία να το παίξουν το παιχνίδι. Αργότερα.
1: Θα δηλώσει για να αναβληθεί.
2: Πιστεύω ότι θα το κάνει.
0: Ναι, έτσι λέει ο Δημήτρης τώρα. Το τι θα κάνει
2: πρέπει να το κάνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το κάνει. Ας πιέσει και το Λεβαδιακό. Να πιέσει το Λεβαδιακό. Αφού δεν μπορούμε εμείς να πιέσουμε τόσο πολύ, ας βάλουμε το Λεβαδιακό να πιέσει. Που τον ενδιαφέρει κιόλας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν, από παιδιά, ότι η ομάδα είχε προπόνηση σήμερα, γύρισε πρωί από την Αθήνα. Είχε προπόνηση στο Ρήσιο. Πριν από την προπόνηση του μίλησε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγκε στους παίκτες. Είναι επίτρεπτο, του είπε να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Ήταν απαράδεκτη εμφάνιση και δεν μπορώ να βρω κάποια εξήγηση. Χαλάσαμε την καλή εικόνα που δημιουργήσαμε τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Πικράναμε τον κόσμο. Δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση. Πρέπει να μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση. Έχουμε δύο παιχνίδια μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να μείνουμε ενωμένοι και ψύχρεμοι και να αποδείξετε ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν μια κακή παρένθεση που δεν θα επαναληφθεί. Αυτό του είπε ο Ρούμπεν Ρέγκες πριν από την προπόνηση του στου παίκτες. Αναμενόμενα είναι αυτά.
1: Ναι.
2: Και
1: συζητάνε
2: και λένε. Το θέμα είναι η αντίδραση να βγει και να τη δούμε και στην πράξη εμείς.
1: Στο χορτάρι. Ναι.
0: Φαμπιάνο, πότε θα επιστρέψει.
2: Κοίτα, Φαμπιάνο, ακόμα και χθες, θεωρητικά, με μία πίεση θα μπορούσε να παίξει. Δεν ήθελα να το διακινδυνεύσει όμως και να τον χάσει για μεγαλύτερο διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι ούτε την Πέμπτη θα τον βάλει. Με την Τρίπολη. Θα τον αφήσει για να είναι την Κυριακή απόλυτα έτοιμο.
1: Ναι.
2: Για τον ντέρμπι της Τούμπας. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Ότι έτσι θα το πάει για να τον έχει απόλυτα διαθέσιμο για το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτά. Οπότε τα υπόλοιπα από εβδομάδα, από Δευτέρα, με τις εκπομπές.
2: Από αύριο. Από αύριο.
1: Ναι, ναι, με τις εκπομπές εδώ στο Γέλο και στο Δημήτρη, 2-4. Όλα εδώ θα τα μάθετε.
0: Όλα, όλα. Όλα. Λοιπόν, ωραία, Δημήτρη μου.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τώρα η τηλεφωνική γραμμή δεν νομίζω να μας περιμένει ακόμα. Μας περιμένετε?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Λογικό να μην περιμένει τόση ώρα.
1: Πέντε λεπτά πριν τη μία, πριν τις διαφημίσεις, ακούσατε το Δημήτρη Ρωσαλή. Εντάξει, είναι κάτι βαρύ, αλλά ναι, πρέπει να συνέλθουμε, να συνέλθουν οι παίκτες, η διοίκηση, ο
0: προπονητής. Όλοι πρέπει να συνέλθουν. Λοιπόν, εδώ πέρα μήνυμα έχω στο Viber από Οριστιάδα, εδώ πέρα από τον Χρήστο. Καλημέρες Πέτρο και Σταυρούλα, καλή Κυριακή και καλό υπόλοιπο ημέρας. Ο Μάκης συνεχίζει, δηλαδή η ομάδα κατέρευσε, λέει, δεν μίλησε με τους παίκτες ο Γρηγορίου.
1: Πώς δεν μίλησε?
0: Μίλησε,
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: δεν πήγε και
1: τι
0: μίλησε.
1: Τι μίλησε, αυτά μεταξύ τους τα λένε. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι λένε μες στα αποδυτήρια.
0: Ρε εσύ, Μάκη, να πούμε, δέχτηκες, λέει, Δημήτρη, τέτοια όριστη απάντηση και τι να κάνει, δηλαδή. Απαντάει κάτι ο Γρηγορίου. Να του πει, όχι, δεν δέχομαι αυτή την απάντηση, πες κάτι άλλο. Μα αυτή ήταν η απάντησή του. Βρες κάτι να πεις, γιατί δεν με ικανοποιεί. Λοιπόν, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
23: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τη μία. Yellow Radio 101,7 και την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Απέναντι μου βρίσκεται η Σταυρούλα Νικολοπούλου.
1: Γεια σας. Και απέναντί μου ο Πέτρος Φτίκας.
0: Για κάνε μας μία σούμα λίγο, τι αποτελέσματα είχαμε χθες.
1: Κοίταξε, χθες, εντάξει, αεκάρις να μην τα ξαναλέμε.
0: Ναι, όχι.
1: Βόλος Ολυμπιακός 1-1, αλλά σε μια τραγική στιγμή του
0: ΕΚΑΒΗ. Εν τω μεταξύ, ο Βόλος έπαιζε ποδόσφαιρο ή ράγκμπι, ας πούμε, εντάξει, για να καταλάβουμε τι γινόταν.
1: Εντάξει, το παιδί στο τερματοφύλακας δεν το ήθελε, εντάξει, φαίνεται ότι δεν το ήθελε ο άνθρωπος.
0: Αλλά... Ναι, αλλά ο Ελκαραμπή θα μείνει 6-7 μήνες.
1: Κάταγμα Περώνης, χειρουργήθηκε, ναι, σήμερα. Εντάξει, μεγάλη.
0: Το άλλο ο παίκτη του Ολυμπιακού που είχε εξάρτηση στο νόμο.
1: Εντάξει, μετά από δύο αγωνιστικές, μετά τη διακοπή των αγώνων, θα επανέλθει. Τέλος πάντων, τραγικό γενικά. Δηλαδή, μέχρι και ο διαιτητής κρατούσε το κεφάλι. Όλοι ήταν εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ.
0: Νομίζω πολύ πιο προβληματικό είναι από το 1-1, δηλαδή ότι έχασε

0: Εδώ αυτό το οποίο μας είπε πριν τηλεφωνικά ο Δημήτρης Ονσαλής, αν θα γίνουν κάποιες ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε το παιχνίδι κυπέλου, ναι, το οποίο έχουμε.
1: Υποθέτω από εβδομάδα, από τη Δευτέρα, από αύριο.
0: Φαντάζομαι, ναι, από αύριο.
1: Ναι, σήμερα, ναι, δεν νομίζω κάτι να μαθευτεί, αλλά από αύριο σίγουρα. Τώρα έχουμε και την Super League 2, συνέχεια με θεσσαλικό ντέρμπι, έχω να σας,
0: έλα,
1: πω.
0: Έλα, για πες.
1: Ναι. Σημερινοί αγώνες όλοι είναι 4 η ώρα το απόγευμα. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ντέρμπι. Καρδίτσα Λάρισα.
0: ΑΕΛ Καρδίτσα, ναι, αυτά, ναι, είναι.
1: Επανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος είναι οι αγώνες οι σημερινοί για τη Super League 2.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει να πει τη γνώμη του και την άποψή του.
1: Κόσμια.
0: 2310-328-828. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Σε κάτι άσχετο τώρα εγώ θα σε πάω,
1: ναι,
0: για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που είναι να γίνει 13.
1: 12-13. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχαν αντιδράσεις εκεί που έστησε, ναι, τη σκηνή.
1: Ναι, γιατί έχουν κλείσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν φαίνεται.
0: Ναι. Το οποίο βέβαια θα αλλάξει.
1: Ναι,
0: το
1: θα αλλάξει. Είπαν οι διοργανωτές για να φαίνεται και να αρμόζει να, ναι, φαίνεται. Δηλαδή, το κρύβεις. Πας να κάνεις εκεί τη συναυλία. Τι το κρύβεις.
0: Έλαντε. Λίγο άστοχο θα έλεγα. Τι είναι αυτό για τα 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος.
1: Ναι. Θυμήθηκε την πόλη του.
0: 96 ξεκίνησε, ναι. Λοιπόν, ωραία, τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
2: Φώτης.
0: Γεια σου Φώτης, ακούμε.
2: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό αγώνα.
0: Ναι.
2: Εάν όλοι ήταν δεφερμέ, από πάγκο μέχρι παίκτες, όλοι ήταν δεφερμέ.
0: Όλοι.
2: Εάν εξαιρώσω το αριστερό μπακ, θα πω ο μόνος που διασώθηκε από αυτό το ναυάγιο που είδαμε χθες. Ακυρώνονται γκολ, εκτός από τα 5 γκολ, ακυρώνονται γκολ, να ακυρώνονται πέναντι κτλ. Θα είχαμε φτάσει σε ένα σκόρο δεν ξέρω και εγώ που.
0: Ναι. Όχι ότι το 5 δεν είναι μεγάλο.
2: Ναι, όχι το 5 δεν είναι, ναι, μεγάλο. Και δεν μπορεί να μην γίνει κριτική, γιατί δεν ήταν μια ήττα, ήταν αξισκυλίκη. Αν ήταν μια ήττα, αξιοπρεπώς, κανένας δεν θα έλεγε τίποτα, παίζαμε με την ΑΕΚ. Εντάξει, χάσαμε, με γεια σας, με χαρά σας. Αλλά ένα τέτοιο ξεφτιλίκι δεν μπορεί να μείνει χωρίς κάποια κριτική. Καλοπροαίρετη κριτική, όχι κακοπροαίρετη.
0: Ναι.
2: Γιατί εμείς, για αυτά που λέει ο κύριος Εξιντάρης, εκεί είμαστε, κύριε Εξιντάρη, εμείς στο γήπεδο, 27 χρόνια στα 28 διαρκεία.
1: Λοιπόν, να μην ξαναλέμε. Είπαμε, δεν θα λέμε για κάποιους άλλους. Πείτε για την ομάδα, αλλά δεν θέλω να λέτε για άλλους ακροατές.
2: Δεν θα κάνει ο άλλος κριτική για αυτό το ξεφτιλίκι.
0: Μα να κάνεις.
1: Ναι, δεν είπε κανείς να μην κάνεις.
0: Ο Εξιντάρης δεν έπαιζε μπάλα χθες όμως.
2: Ναι, δεν έπαιζε μπάλα, αλλά να ξέρει και τι λέει όμως.
1: Λοιπόν, θα πείτε για την ομάδα. Θέλετε να κάνετε κριτική για την ομάδα.
0: Ωραία, για την ομάδα.
2: Αλλά να μην μας λέει που είσαι.
1: Ωραία, πείτε για την ομάδα.
0: Για την ομάδα, επικεντρωθείτε στην ομάδα.
2: Εγώ ξέρω, θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Γρηγορίου,
0: ναι,
2: δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Αυτό θα αποδειχτεί στο μέλλον. Ο χρόνος θα το δείξει. Αλλά εκείνο που ξέρω, να λέει ότι δεν ταιριάζει κανένας κεντρικός αμυντικός, αυτό είναι από τα άγραφα πια. Αυτό είναι από τα άγραφα. Τον κύριο της ο Δημήτρης Σοσαρλής και του λέει, αν θα πάρεις κεντρικό, λέει δεν θα βρούμε κανένα που μας ταιριάζει. Δηλαδή τι περιμένουμε να πάρουμε το Flashback Power, να βρούμε το Flashback Power.
0: Ναι. Όντως η απάντηση,
2: και ξέρω κι εγώ.
0: Ναι, η απάντηση είναι άστοχη όντως.
2: Όχι μόνο άστοχη, αλλά είναι ένας προπονητής που δεν μπορεί να χτυπήσει τη γροθιά του στον κύριο Καρυπίδη και να του πει θέλω κεντρικό αμυντικό θέρμα. Θέλω κεντρικό αμυντικό. Και λέει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο κ. Καρυπίδης μπορεί να προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά το λάθος θα το κάνει. Ενώ ξέρει ότι είναι λάθος, όμως θα το κάνει. Αυτό κάνει πάντα. Προσπαθεί. Φέτος τουλάχιστον προσπάθησε από τις παίκτες που ήρθανε. Είδαμε κάτι πάει να γίνει καλό. Αλλά χωρίς κεντρικό αμυντικό, όποιες εκπομπές και να δεις, όποιος και να ακούσεις, όποιος είναι στο ρεπορτάζ του Άρη, Μιλά

0: πάρε ένα στόπ.
1: Ναι, αυτό από πριν. Δεν είναι από τώρα.
2: Και δεν το λένε τώρα. Εδώ και δύο μήνες φωνάζουν.
0: Όταν παίζεις όμως με την ΑΕΚ, αγαπητέ μου, με την πρωταθλήτρια που είναι μια πολύ, μην πω η καλύτερη ομάδα.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι η καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Σε μια φάση είναι ο Γιαννιώτης, σε δίπλα του την μπάλα στο Κατεβέρα.
2: Βέβαια.
0: Δεν δίνει δίπλα την μπάλα στο Κατεβέρα, μπας και αλλάξει το σκηνικό.
1: Εκεί,
0: και να μην έχουμε αυτό το γεγονός που είχαμε. Δηλαδή, όταν μπήκαν οι αλλαγές, γίναμε χειρότερα.
2: Ναι.
0: Ισορροπήσαμε κάπως, αλλά μετά είμαστε ο σάκος του μπόξ.
2: Όχι, μετά το κέντρο χάθηκε εντελώς.
0: Τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Έβγαλε το Μανού από εκεί και πέρα με δύο χαφ. Προσπαθήσαμε να συμμαζέψουμε τα πράγματα. Και το ένα χαφ, ο Χόκλατ έκανε λάθη στα λάθη. Έδινε ασίστ στους αντιπάλους.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ακόμα. Δεν θα τον κρίνω να πω είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θέλουμε, κύριε Καρυπίδη, ένα κεντρικό αμυντικό. Πάρε ένα κεντρικό αμυντικό. Τελείωσε. Αυτά έχω να πω. Θα είμαστε στο γήπεδο. Πάντα θα είμαστε. Με αυτά που έχουμε, με τόσες κακουχίες που είδαμε από τον ΕΡ, πάλι εκεί ήμασταν. Εκεί θα είμαστε. Μέχρι να πεθάνουμε, εκεί θα είμαστε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, Φώτη. Να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, Δημήτρη.
2: Έλα, Δημήτρη.
3: Παιδιά, ξέρετε, άλλα λέγαμε σήμερα.
1: Τι να κάνουμε, έτσι, έτσι είναι η ζωή.
2: Δυστυχώς
1: έχει τα πάνω της και τα κάτω της.
2: Το αποτέλεσμα, Δημήτρη, τα άλλαξε όλα.
3: Όχι, όχι, στην ομάδα τη δική μας.
2: Γιατί μόνο ομάδα τη δική μας, λέω.
3: Για τους λίγο τους παίκτες της ομάδας. Κοίταξε να δεις, όταν παίρνεις τόσα λεφτά, ένα σε δύο νταλίκες λεφτά, έχω και την ευθυξία λίγο όταν χάνεις την μπάλα, ρε φίλε, να τρέχεις, όχι. Αυτό που κάναμε στο γυμνάσιο που παίζαμε μπροστά οι καλοί παίκτες, χάναμε την μπάλα και κοιτούσαμε με το κεφάλι πίσω.
2: Ναι.
3: Η ομάδα δεν έχει δυστυχώς καμία τύχη. Με αυτές τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές δεν έχει καμία τύχη. Τώρα ό,τι και να λέμε, ούτε στόχους μπορεί να έχεις, ούτε...
1: Κάτσε ρε παιδάκι, περίμενε.
2: Κάτσε,
1: η ομάδα πιστεύω ότι θα τα διορθώσει, αλλά τι στόχους δεν έχεις.
3: Όταν χάνεις, άκουσε με σαβλό, όταν χάνεις 2-0 και αντί να τρέξεις, να προσπαθήσεις να κοπιάσεις, εσύ τα παρατάς, δεν έχεις καμία τύχη γενικότερα. Και στη ζωή έτσι είναι.
1: Τότε, τα παρατάς, να τα αφήσουμε.
3: Εγώ δεν είδα και παίκτες με εγωισμό. Στον Άρη, άκου να σου πω, Πέτρο Σταυλά. Εγώ δεν βλέπω εδώ και χρόνια, και τα λέω όχι τα τελευταία χρόνια του Καρυπίδη, γενικότερα δεν έχω δει παίκτες με εγωισμό στον Άρη.
1: Προσωπικότητες εννοείς. Προσωπικότητες που να παίρνουν πρωτοβουλία. Αυτό θέλω να πω.
3: Όχι, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι οι παίκτες δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή για αυτούς είναι μια άλλη άσχημη μέρα στη δουλειά. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν μπορείς μετά το 2-0, ρε φίλε, να μου παρατάς το παιχνίδι. Αυτό στον Άρη γίνεται κατ' επανάληψη.
2: Στο τελευταίο που λες θα συμφωνήσω μαζί σου. Όντως γίνεται κατ'
3: επανάληψη. Ναι. Κάθε χρόνο αυτό, ναι, το έργο παίζει κάθε χρόνο. Σε πολλά μάτς παίζει κάθε χρόνο. Εντάξει, είπαμε, χάσε, αλλά χάσε, ρε φίλε, τουλάχιστον με μάχη. Μη χάνεις και έτσι. Μέχρι και οι παίκτες της ΑΕΚ και ο κόσμος της ΑΕΚ, άμα είδες, τι να σου πούν τώρα. Και με τέτοιες εμφανίσεις, Πέτρο, οι δημοσιογράφοι της Αθήνας δεν συμπολογίζουν, και να σου πω κάτι, και με το δίκαιο τους δεν συμπολογίζουν. Δείχνεις νοοτροπία, συγγνώμη, ομάδες όχι μικρής, ομάδες ούτε στα χωριά δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Τα χωριά
1: καλά, πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει, δεν νομίζω, ναι, ότι τα θέλουν τώρα, μην τα ισοπεδώνουμε
3: κάτι,
1: όλα.
3: Σταδούλα, επειδή το έργο είναι χιλιοπαιγμένο, θα αλλάξει το μάτς με τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί πέρα, ας πούμε, και μετά θα δεις πάλι την νοοτροπία χωριού.
1: Καλά, άσε να δω, άσε να δω και το συζητάμε ξανά.
3: Για μένα οι παίκτες έχουν μεγάλο μερίδιο, γιατί λένε για τον προπονητή και έβαλε το Χόγκρα και έβγαλε τον ένα.
1: Καλά,
3: και
1: δεν
3: τον είπε
1: κανείς ότι δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές.
3: Δεν έχουν καταλαβαίνει σε μια δουλειά και άλλος να μην έχει εγωισμό πάνω του. Να σου λέει ότι δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, το είπες αυτό. Προσπάθησε,
3: τρέξε. Ναι, αλλά πρόσεχε, Σταυρούλα, δεν γίνεται όμως να απαιτούμε από αυτόν που παίρνει 800-900.000 ευρώ στο γήπεδο να δίνει την ψυχή του, και αυτός ο οποίος παίρνει εκατομμύρια να είναι στην κοσμάρα του. Αυτά στον Άρη, και τόσα χρόνια μόνο στον Άρη δικαιολογούμε καταστάσεις.
1: Θα πρέπει
3: μόνο
1: η διοίκηση να τιμωρεί αυτούς που δεν παίζουν. Τι να σου πω, εγώ δεν είμαι διοίκηση.
3: Μετά το χθεσινό να σου πω ότι θέλει. Δεν θέλει ούτε συζητήσεις, ούτε ομιλίες ο Γρηγορίου. Παίρνεις δύο παίκτες στους μάνατζερ τους και άντε στο καλό. Ήδη με τη μία καθαρίζεις δύο παίκτες. Αν τα αφήνει αυτά να χρονίσουν, καληνύχτα. Γιατί στον Άρη, το ξαναλέω, είναι χιλιοπεγμένο το έργο. Δεν υπάρχει μία, δύο, τρεις.
1: Ωραία,
3: κάτι λοιπόν, εξακολούθηση συμβαίνει.
2: Ωραία, Δημήτρη, έχω και άλλη γραμμή.
1: Σ' αφήνουμε. Ευχαριστούμε.
2: Κάτσε ρε Δημήτρη.
1: Πες
2: και ένα γεια,
1: Δημήτρη. Κόβεις.
2: Παρακαλώ, στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ο Μπάμπης από Βέρεια είμαι.
2: Έλα, Μπάμπη.
1: Νόντος, καλά, καλά, εσύ.
4: Εγώ πήρα, έχω μια άλλη άποψη. Εντάξει, άλλη άποψη. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, είμαι πικραμένος. Αλλά την άλλη, μ' άρεσε εμένα η ομάδα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
2: Σ' άρεσε.
4: Ναι, μ' άρεσε. Να σου πω, θα δώσω κάποια επιχειρήματα για αυτό που λέω.
2: Ναι.
4: Με περάσει για χαζό, ας πούμε. Άμυνα δεν έχουμε. Δεν έχουμε, όχι επειδή δεν κάνουν οι παίκτες, δεν έχουμε παίκτες, δεν έχουμε άμυνα.
2: Ναι.
4: Έχουμε αμυντικό, έναν αμυντικό έχουμε. Είχαμε χθες δηλαδή, χωρίς τον Φαμπιάνο. Και αυτός ήταν το πρώτο παιχνίδι, σίγουρα δεν θα μπορούσε να έχει απόδοση τέλεια. Άρα άμυνα, μηδέν. Ο Γένσε δεν το λαμβάνω για αμυντικό, είναι κάπου Γένσε. Δηλαδή.
1: Mm.
4: Λοιπόν, η υπόλοιπη ομάδα όμως, αν δείτε το, εγώ το είδα το παιχνίδι, εντάξει,
1: κράτηκα
4: και τα λοιπά, στεναχωρήθηκα, αλλά την άλλη όμως ένιωσα ότι παίζουν δύο μεγάλες ομάδες. Δεν ένιωσα ότι παίζουν μια επαρχιακή ομάδα με μια μεγάλη ομάδα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο εγώ έβλεπα προπόνηση να γινότανε, προπόνηση.
4: Το δεύτερο το παράτησα μετά και εγώ δεν το είδα.
2: Μετά με συγχωρείς τώρα.
1: Το δεύτερο ήταν προπόνηση.
4: Μετά το 70 δεν το είδα.
2: Μα μετά το 60 είχαμε την πλήρη κατάρρευση ρε Συμπάμπη να πούμε. Δηλαδή δεν υπήρχε ο Άρης.
4: Εκείνο το κομμάτι άσο, εκεί καταρρεύσαν οι παίκτες ψυχολογικά. Εγώ λέω μέχρι τη διάρκεια που το χτυπούσε το παιχνίδι ο Άρης. Μέχρι το 2-0 ας πούμε.
1: Ναι, okay.
4: Πιέζανε ψηλά, η Άκη είχε χεστεί πάνω της στην αρχή, αν το είδατε.
1: Ναι, ναι.
4: Είχαν ψηλογεστεί πάνω τους. Λοιπόν, εντάξει, βγήκε το Μάσος μετά, εμείς δεν είχαμε άμυνα, βγαίνανε αντεπιθέσεις και μας βάζανε τα γκολ. Τη κίνηση κεφαλιά που πήρε από τον αμυντικός του Γκέρσεν, αν δεν κατοστάνε επιδούσα την έπαιρνε κεφαλιά, αν δεν αμυντικός αν ήταν. Δεν το τρώγαμε τον γκολ, πώς το πω. Το φάγαμε από συγκυρίες. Λοιπόν, συγκυρία ότι δεν είχαμε άμυνα, αλλά η υπόλοιπη ομάδα όμως, παιδιά, καλούτσικα έπαιξε.
1: Ναι, οκ, okay, δεν είσαι ο παιδός.
2: Εγώ διαφωνώ. Δηλαδή,
4: αν κάνουμε καλή άμυνα, πάρουμε κανένα δύο παίκτες, θέλουμε αριστεροπόδαρο, γι' αυτό δεν μπορεί να το βρει τώρα, γι' αυτό δυσκολεύονται εκεί να βρούνε. Είναι δύσκολα τα
1: συντερπακτά
4: αριστεροπόδαρο, καταλαβες. Και ψάχνονται πολύ, δεν θέλουν δεξιοπόδαρο με τίποτε. Βρήκανε πολλούς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι κάτι θα κάνουμε φέτος. Κάτι θα κάνουμε. Δηλαδή, η πεντάρα λίγο τους έκανε
1: ταρακούνησε. Ίσως τους ταρακούνησε. Αυτό
4: πιστεύω,
1: ναι.
4: Θα διορθωθούν πολλά πράγματα.
1: Αυτό και
4: την άμυνα, λέω. Γιατί η άλλη ομάδα είναι πολύ καλή, παιδιά, και θα το δείτε στη διάρκεια. Λοιπόν, καλημέρα. Μην το είσαι, ρε Ρωταριανά. Πλά το κεφάλι. Στο γήπεδο θα είμαστε πάντα.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Μπάμπη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα τα παιδιά, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς τον Κυριάκο.
1: Η αισιόδοξη φωνή.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Όχι,
2: κάτσε να δούμε πόσο αισιόδοξο θα είναι, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Θα είναι, το νιώθω.
5: Κοίτα, θα αναφερθώ κι εγώ στο προηγούμενο. Γεια σου, 60 αδερφέ μου. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ωραία. Ωραία.
5: Χθες το βράδυ, ρε παιδιά, μέσα στα νεύρα μου και γυρνούσα όπως γυρνάει το κατσίκι στο κρεβάτι. Να μην μπορώ να κοιμηθώ, να ρίχνω. Και εμφάνιση ήταν και η άμυνα και η παιδική χαράκια και.
1: Ναι, ναι.
5: Μου έρχεται μια φλασιά και λέω, τελευταία φορά που φάγαμε 5. Ναι. Την επόμενη αγωνιστική με ποιον παίζαμε.
2: Με ποιον παίζαμε.
5: Πού παίζαμε και πόσο ήρθε το σκορ.
2: Για πες,
1: γιατί δεν το ψάξαμε.
5: Το ίδιο μάτς που έχουμε την άλλη εβδομάδα. Και είχε έρθει 0-1 με το Μαντσίνι, αν θυμάμαι καλά.
1: Μάλιστα.
5: Και λίγο παρηγορήθηκα εκεί πέρα και μπόρεσα και κοιμήθηκα, ειλικρινά σας μιλάω.
1: Ωραία, καλή παρηγοριά.
2: Η παρηγοριά ότι θα επαναληφθεί, λες, ναι.
5: Ναι, ακριβώς, εννοείται. Απλά Γιάννενα, το 0-5 μες στο δεύτερο.
1: Μακάρι, ναι, μακάρι. Ωραία, αυτό θα λέμε.
2: Αυτό θα λέμε. Θυμάστε τότε.
5: Φλασιά τώρα, έτσι, μέσα στο κρεβάτι και στην τατίνα. Άντε να δούμε, το καλό.
1: Είδες, εγώ σου είπα ότι η νότα αισιοδοξία είναι η φωνή του Κυριάκου.
2: Βέβαια.
5: Προσπαθούμε.
1: Έτσι πρέπει.
5: Μέσα στα ζώδια και προβλήματα. Δόξα τον Άρη.
1: Έτσι.
5: Την αγάπη μου να έχετε, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Κυριάκο. Γεια σου.
5: Βάμος.
2: Βάμος, ρε Κυριάκο. Πάντως για τον προηγούμενο ακροατή, λέω για τον Μπάμπη, εγώ δεν περίμενα σήμερα να βγει ακροατής, πραγματικά το λέω αυτό, και να πει ότι εμένα μ' άρεσε χθες ο Άρης.
1: Κοίταξε, δεν θα πούμε ότι στον αγώνα όχι, δεν ήταν καλός.
2: Για τον αγώνα λέμε.
1: Ναι, αλλά στα πρώτα λεπτά, στο μισάωρο τέλος πάντων, δεν ήταν και αμελητέος.
2: Σίγα, γιατί έκανε καμιά ευκαιρία. Τι έκανε. Μία ευκαιρία είχαμε, αν έδινε την μπάσα, μπάς και γινόταν κάτι. Τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί μου, δεκτές όλες οι απόψεις. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Άμα τις λέμε τις απόψεις σε κόσμια, δεκτές όλες οι απόψεις.
1: Ναι.
2: Αλλά μου φάνηκε πολύ περίεργο. Λοιπόν, 2-23-10, συγγνώμη, 23-10-3-28-8-2-8, παρακαλώ στην τηλεφωνική γραμμή.
6: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σου.
1: Χαίρετε.
6: Ο Θανάσης είμαι.
2: Γεια σου, Θανάση.
6: Καλά που εργαζόμαστε σήμερα και ξεφεύγει λίγο το μυαλό.
2: Ξεφεύγει.
1: Ξεφεύγει, ξεφεύγει.
6: Γιατί όταν δουλεύεις, είσαι και λίγο αλλού.
2: Ναι, άμα είσαι και με στα νεύρα όμως, δεν ξέρεις.
1: Όχι, όχι. Καλά λέει.
6: Όχι, εντάξει.
1: Ξεφεύγει.
6: Είμαι, τα χρονάκια μου τα έχω, τέτοια έχω δει πάρα πολλά.
1: Ωραία.
6: Το, πώς το λέτε, η καλδάρα με το γάλα, καλδάρα με το γάλα, πάει.
2: Όχι.
6: Χύσανε.
2: Όχι, τώρα κάτσε, περίμενε, τώρα το χύσαμε κατευθείαν το γάλα, όχι.
6: Κάτσε, μη με τρελάνεις τώρα.
2: Το τρίτο παιχνίδι είναι,
1: εντάξει,
2: κάτσε.
1: Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε, ακόμα δεν ξεκίνησε.
6: Δεν είναι το αποτέλεσμα, μόνο είναι η εικόνα. Η εικόνα μετά το 60,
1: ναι, το λέμε.
6: Δεν την έχει ούτε ομάδα στο χωριό.
2: Γιατί πριν το 60 σε ικανοποίησαν δηλαδή?
6: Όχι. Τώρα γιατί κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα 15 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου,
2: ναι,
6: τι σου έδειχνε? Ότι πας για την ισοφάριση, ναι ή όχι?
1: Ναι.
6: Ναι. Έκανες μια προσπάθεια για να ισοφαρίσεις 15 λεπτά. Άλλαξες κάποιους παίκτες. Μπήκες με άλλη νοοτροπία, με άλλη διάθεση. Ναι. 15 λεπτά τους έχουμε αναγκάσει να κάνουν άμυνα. Ναι ή όχι?
2: Ναι.
6: Ναι. Και τρώμε το δεύτερο γκολ. Ναι.
1: Και εκεί χάνονται όλα.
6: Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Τα ίδια λέμε.
6: Εκεί είναι που λέ... εκεί είναι την καζάρα με το γάλα υπό την έννοια ότι δεν αλλάζει η νοοτροπία του συλλόγου με τίποτα. Μα με τίποτα. Δεν το έχει, ρε παιδί μου, ο σύλλογος. Διότι αν εμείς προηγούμασταν 2-0 με την αντίστοιχη ομάδα στην έδρα μας, θα βλέπεις ότι δεν σκυλιάσανε να βάλουν αυτοί δύο γκολ. Εμείς δεν σκυλιάσαμε να βάλουμε δύο γκολ. Αυτό με ενοχλεί. Ότι στο 60 σηκώσαμε τα χέρια ψηλά και παραδόθηκαν. Του ήρθαν πεις, δεν το έχεις ξαναδεί το έργο.
1: Ναι.
6: Το έχω ξαναδεί.
1: Το έχουμε ξαναδεί.
6: Αυτό που χτίζανε, πρόσεξε, οι παίκτες, οι προπονητές, που χτίζαν 2 μήνες και άλλαξαν του κόσμου ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου, άλλαξε. Έβαλε κάτι θετικό μες στο μυαλό. Τώρα το έβγαλε κι αυτό. Και αυτό είναι το χειρότερο. Είναι το χειρότερο από όλα. Έτσι λέω εγώ. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη.
2: Σαφώς.
6: Η μισή, φίλη μου, που μίλησα σήμερα, η μισή, μου είπαν τη λέξη «μας κοροϊδέψανε». Εσύ πες ότι δεν σε κοροϊδέψανε. Όλοι είχαμε την κρυφή ελπίδα.
2: Ναι.
6: Έτσι. Δεν είναι εικόνα αυτή, ρε φίλε.
2: Όχι, δεν είναι εικόνα, όχι.
6: Η εικόνα, λοιπόν, εκτός από το αποτέλεσμα, είναι αυτή που μας στέλνει η αδιάβαση. Ό,τι χτίσανε 2 μήνες, ένα χαμόγελο σκάσαμε, μας το πήρανε πίσω, ρε φίλε. Αυτά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είσαι καλά.
6: Ηρεμία. Και δεν παίζουμε με τον ΠΑΟΚ το επόμενο παιχνίδι, υπενθυμίζω. Παίζουμε με την Τρίπολη.
2: Ναι.
6: Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε το Βόλο, Αριανή. Να υπενθυμίσω ότι και η Φυσιά δεν έχασε από την ΑΕΚ. Έτσι, γιατί νομίζουμε ότι οι άλλοι θα κάνουν περίπατο. Και με ενοχλεί πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, γεια σου.
2: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
7: Παιδιά, εγώ ο Μπάμπης, ακούτε?
1: Ναι.
2: Ναι.
7: Ναι, ο Μπάμπης με...
2: Έλα, Μπάμπη.
7: Μίλησα πριν, εσύ. Να διορθώσω κάτι. Εγώ μίλησα, κορίνα μου, για την νοοτροπία. Δεν μίλησα για το παιχνίδι, πώς βγήκε κτλ. Αλλά είδα τους παίκτες του Άρη να έχουν μια νοοτροπία ότι είμαστε η μεγάλη ομάδα και πάμε να παίξουμε στην Αθήνα με μια άλλη μεγάλη ομάδα.
2: Ωραία.
7: Αυτό παλαιότερα δεν το... Εγώ σαν Αγιανός, αυτό είναι που... Δηλαδή αυτό είναι που με πληγώνει εμένα και με στεναχωρεί πολλές φορές. Γιατί ξέρω ότι είναι μεγάλη ομάδα και θέλω οι παίκτες να παίζουν σαν μεγάλη ομάδα. Ας δεν πάνε να πάνε σαν μεγάλη ομάδα όμως.
1: Ναι, να νιώθουνε.
6: Έβλεπα το ράτι σε τους άλλους που διαμαρτυρόταν πως κάνανε, δηλαδή πως παίζανε. Δηλαδή από αυτή την έννοια το είπα. Εντάξει, δεν τους βγήκε το παιχνίδι, πάγαμε 5 γκολ, ωραία πάλα είναι, στρόγγυλοι. Μπορεί να πάμε εμείς 5 γκολ την άλλη αγωνιστική.
1: Σωστά.
6: Το νόημα είναι αυτό, η νοοτροπία. Και αυτό μην μπαίνει στα βάθια που είπα. Δηλαδή δεν είμαι κανένας χάζος. Μπάλα βλέπω από μικρό παιδάκι και είμαι 60 χρονών κοντά μου.
2: Εντάξει,
6: μπαμπή. Μιλάει για τον παίκτη που μπαίνει μέσα ναι. και λέει: εγώ είμαι μεγάλη ομάδα. Δεν είμαι μικρή ομάδα να κλείσω πίσω να περιμένω να πάρει και βρω καμιά ευκαιρία να πάρω κανένα γκολ. Λοιπόν, πάση τόσο, παιδιά, να είστε καλά και πάλι.
2: Να είστε καλά, μπαμπή.
1: Γεια σου, μπαμπή.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Γεια σας.
2: Γεια σου.
8: Γεια σας, Αποστόλης από Ρόδο.
2: Από Ρόδο, μια χαρά.
8: Τώρα σχετικά με το μάτς.
2: Για πες.
8: Εγώ το είπα πριν αρχίσει το μάτς με την ΑΕΚ. Θέλω να δω την ομάδα πώς θα παίξει σε ένα δυνατό παιχνίδι, θα δοκιμαστεί η άμυνα. Πώς θα την ξεπέφτει. Πώς θα τα βγάλει πέρα δηλαδή.
2: Ναι.
8: Δυστυχώς αποδείχτηκε ότι εδώ και 4 μήνες, 3 μήνες φωνάζουμε όλοι φέτελα αμυντικό.
1: Δεν
8: και αμυντικός δεν έρχεται.
2: Δεν έρχεται.
1: Γιατί δεν έρχεται αυτό είναι αλλού παπά.
8: Είναι... Ναι. Λόγω Προέδρου, λόγω ότι είναι πόντιος και αγύριστο κεφάλι, δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να πω γιατί. Δηλαδή οι άλλοι βρίσκουν αμυντικούς και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε έναν αμυντικό εδώ και 4 μήνες. Και τι στο διαδίκτυο, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Να μπορούσα να...
1: να απαντήσουμε, να ξέρω.
2: Να μπορούσα να σου δώσω μια απάντηση.
1: Ούτε εμείς ξέχουμε.
8: Δεν λέω για αυτό, εντάξει. Λέμε για τον Πρόεδρο και για τον Ρέγες. Το έρθει και ο Γκραντ. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει τώρα αυτός ο Γκραντ εκεί πέρα στην ομάδα μέσα. Αποτίθεται τον έφερε για να βαθμίσει το σύλλογο.
1: Ναι.
8: Τώρα τι αβαθμίσεις θα κάνει, θα δούμε.
1: Θα φανεί.
8: Θα φανεί στο μπάσκετ. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
8: Είστε ο πρωθυπουργός πάνω στη ΔΕΣ.
2: Ναι, ακόμα εδώ είναι.
8: Εδώ είναι, το ξέρω, ναι. Ήρθε και σκοτωθήκατε οι άνθρωποι από το αεροπλάνο. Απίστευε και συλληπιτήρια. Για δυο νεκρούς πιλότους
1: που χάσαμε, ναι.
8: Στυχώς.
2: Ναι.
8: Άκουσα την ομιλία του. Για τον Άρη δεν είπε κιχ. Μίλησε μόνο για τους διπλανούς.
2: Ναι.
8: Υπάρχουν άνθρωποι του Άρη που ξέρουν πρωθυπουργός αν έμενε στα λόγια. Που να πάρουν τον πιάσουν, να τον μιλήσουν, να τον πιάσουν, να τον για τα δικά μας τα συζητήματα.
2: Ναι. Αυτό που διαβάσαμε είναι ότι δημιουργήθηκε μια επιτροπή η οποία θα μιλούσε με το Μητσοτάκη. Ναι.
8: Μια επιτροπή εργασίας για το κήπεδο.
1: Ναι.
8: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αυτό ναι. Τώρα.
8: Τώρα.
1: Θα δείξει.
2: Κάτι άλλο δεν ξέρουμε.
1: Ναι, κάτι άλλο δεν γνωρίζουμε.
8: Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Κάθε φορά που ανεβαίνουν επάνω, όλο μιλάνε για τους πλανούς. Εμείς δεν υπάρχουμε.
1: Ναι, χρειάζεται να πιέσουν. Χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι.
8: Ναι. Έχει παράγοντες ο Άρης. Θα πιέσει.
1: Θα πιέσει η ομάδα του μπάσκετ. Μόνο από εκεί θα βρούμε χαΐ.
8: Μόνο Σιάω.
1: Μόνο Σιάω,
8: άμα ακούς.
1: Μόνο από εκεί.
8: Άρα και το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ δούμε άσπρη μέρα.
1: Να είστε καλά.
8: Γιατί τον Καρυπίδη δεν μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, γεια σας.
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
9: Δημήτρης λέγομαι.
2: Έλα Δημήτρη.
9: Επιστροφή από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
2: Έχει κίνηση.
9: Όχι.
2: Τίποτα,
9: Είχα την τύχη να δω χθες την ομάδα, την ατυχία να δω το αποτέλεσμα. Από κοντά. Δυστυχώς όλοι ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος και για αυτήν αλλά και για τις προηγούμενες χρονιές. Και εννοείται δεν είναι ούτε ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος είναι υπερτίμιος μέσα στην κίνηση που κάνει. Ούτε ο κύριος Μάδιος είναι κανένας. Και ενώ ο κόσμος του Άρη φέτος με κάποιο μαγικό τρόπο άφησε πίσω του όσα έχουν γίνει τις προηγούμενες χρονιές.
1: Τι να κάνει, αγαπάει την ομάδα, αυτό είναι.
9: Αυτό ακριβώς. Και μετά το αποτέλεσμα στην Επαρχία, ο κύριος Καρυπίδης πέρασε μέσα στον κόσμο με το αμάξι του και δεν άνοιξε το ρουθούνι, δεν ακούσε κριτική. Ξαφνικά πάει στο επόμενο τέλος έδρας με τον Όφη να βάλει τα εισιτήρια που έβαλε, τις τιμές που έβαλε. Ο κόσμος να εννοείται να διορθώσει αυτό το πράγμα. Θα βγάλει μια ανακοίνωση η οποία μόνο χειρότερα έκανε τα πράγματα καθώς 27 είναι τα φθηνά εισιτήρια για φέτος και πάει λέγοντας. Όπως και να έχει, εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Η μεθεπόμενη Κυριακή είναι πολύ σημαντικότερο το παιχνίδι από την επόμενη. καθώς έγινε ανταλλαγή εισιτηρίων με τους παθούς του Ηρακλή.
10: Σωστά.
9: Οπότε ακούγεται θα έχουν όλη τη σειρά ένα και πρέπει να βάλουμε όλοι στην άκρη τον εγωισμό μας και να βάλουμε τον οπαδικό εγωισμό μας μπροστά και να μην είναι ένα άδειο γήπεδο το οποίο θα έχει μόνο παθούς του Ηρακλή. Πρέπει όλοι παρά τα ακριβά εισιτήρια που θα υπάρχουν, επειδή θα είναι ακόμα ακριβότερα από τον Όφιτ, να βρεθούν στο γήπεδο και το γήπεδο να είναι κυτρινό μαύρο και όχι μπλε. Εγώ μόνο αυτό θέλω να πω.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό δρόμο.
2: Για να δω λίγο και το Viber. Τι λέει εδώ ο Ηλίας. Καλημέρα παιδιά, λέει, έρχομαι από το μέλλον. Δευτέρα ο Καρυπίδης λέει ανακοινώνει επιθετικό.
1: Από το μέλλον έρχεται.
2: Ναι, από το μέλλον έρχεται.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Ο Ερμής τι μας λέει, ο κόσμος του Άρη έχει επιστήλει, έχει υποστήλει λοβοτομή. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση, λέει, που βρέθηκε κάποιος που ήταν ικανοποιημένος. Θα μπορούσαμε να φάμε, λέει, και 10 γκολ. Οπότε ναι, η πεντάρα, λέει, είναι κολακευτική. Αντιλαμβάνεστε, λέει, ότι αυτό δεν συνάδει με την κοινή λογική, λέει ο Ερμής. Ο Παναγιώτης σχολιάζει, λέει, οπότε οι δίπλα τελικά έχουν δίκιο, λέει, ότι μας ενδιαφέρει μόνο να νικάμε, λέει, αυτούς. Όλα καλά, λέει, μακάρι κάποια στιγμή, λέει, να μεγαλώσουμε. Πάμε τηλεφωνική γραμμή, πάμε. 2310-328-828, παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
11: Γιατί γκρινιάζουν τα παιδιά, γιατί γκρινιάζουν. Αν δεν είχαν τον δερματοφύλακα, θα τρώγαμε άλλα πέντε. Λοιπόν. Ναι, σύγελαμε.
1: Ναι,
11: δεν
1: ναι,
11: έχουμε
1: ναι.
11: Χωνή άμυνα. Χωνή άμυνα. Δεν έχουμε center back. Κάρι, καλά είπε και ο προηγούμενος. Πόντιος. Καραπόντιος. Κάρι, ένα μισό χρόνο ψάχνεις να βρεις ένα center back. Θέλεις center back, κάνεις ομάδα. Παίρνεις, φέρει και center back. Με Φαμπιάνο δεν γίνεται. Φαμπιάνο είναι 35. Πρέπει να βρεις έναν 25. Να το μάθει ο Φαμπιάνο κάποια πράγματα. Ο προπονητής, ούτε ο προπονητής θέλει. Αυτή η ομάδα εχθές που παίξαμε η ΑΕΚ δεν θα περάσει κανένας από εκεί μέσα. Είναι ομάδα 100 σκαλοπάτια μπροστά. Ό,τι θέλαν κάνανε και οι αλλαγές γκολ βάλανε και ο Ζήνη να πούμε και τα λοιπά. Εμείς έτσι παίκτες στο μέλλον. Στο μέλλον όπως είπε και ο άλλος έρχεται λέει από το μέλλον. Έτσι και εμείς θα δούμε παίκτες στο μέλλον. Αν δεν υπάρχει λεφτά με το κλάσιμο δεν γίνεται τίποτε. Παιδιά μπαρμπούνια δεν βγάζει. Όλη δουλειά είναι το χρήμα. Το χρήμα κάνει την ομάδα. Καλά πάμε, εντάξει κάναμε 2-2, αλλά μην νομίζουν ότι θα πάνε εκεί μέσα άλλοι και θα περάσουνε. Δεν πρόκειται να περάσουνε με τίποτε. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει με τα τσαντήρια από εκεί και θα δείξει η δουλειά.
2: Ναι.
11: Το θέμα είναι ότι έχουμε 2 παιχνίδια.
1: Σημαντικά.
11: Έχουμε δηλαδή ακόμα ένα, ναι, με τα τσαντήρια να πούμε, που είναι σημαντικό. Ήταν η κακή κλήρωση, είναι κακή κλήρωση. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά έτσι πως είδα εγώ την ομάδα, ευχαριστημένος από το μπροστινό μέρος. Βγήκανε οι παίκτες, κάποιοι παίκτες βγήκανε. Παραπάνω από την πέμπτη, τέταρτη θέση δεν βλέπω τίποτα. Εκεί είναι και μακάρι να πάνε τέταρτη, πέμπτη θέση για να μπορέσει να πάρει κανένα φράγκο από την Ευρώπη, να πάει Ευρώπη και να πάρει φράγκο. Γιατί είπα, το κλάσιμο μπαρμπούνια δεν βγάζει.
2: Και, η αλήθεια είναι ότι χωρίς Ευρώπη, χωρίς να έχεις έσοδα από την Ευρώπη, δύσκολα πολύ.
11: Ρε παιδιά, ο άλλος πήρε 100 εκατομμύρια πέρσι. Άσε τώρα, δεν μιλάμε για την ΑΕΚ, έτσι έχουν ξεφύγει ΑΕΚ, Ολυμπιακός.
1: Καλά, ναι, εντάξει, άλλες.
11: Αυτοί οι δύο είναι, δεν είναι άλλοι. Ο άλλος πήρε 100 εκατομμύρια και πούλησε και τον Κωνσταντέλια.
2: Άλλα 30.
11: Οι άλλοι, και τρελαίνονται οι άλλοι.
2: Ναι.
11: Έχει πουλήσει να πούμε το... Καταρχήν εμείς δεν έχουμε τέτοιο έφηβα.
1: Έφηβα δεν έχουμε, 19. Δεν τα αξιολογούμε, δεν τα...
2: Αξιοποιούμε.
1: Δεν τα αξιοποιούμε.
11: 17. Δεν έχουμε τέτοια, πού είναι.
1: Έχουμε Ακαδημίες. Ναι, αλλά άμα δεν τα αξιοποιήσουν από τη μεγάλη ομάδα να τα πάρουν...
11: Μάνι, τέτοιο θέλω. Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος Σαχτζής, δεν είπα, μπήκα κατευθείαν μέσα.
1: Γεια σου, Στέφανε.
2: Γεια σου, Στέφανε.
11: Καλά περάσατε.
2: Μια χαρά, λοιπόν, μια χαρά.
11: Δεν στεναχωρέθηκα. Γιατί, επειδή είμαι και φίλαθος και οπαδός και είμαι και 67 χρονών, βλέπω μια ΑΕΚ διαφορετικών πραγμάτων. Έτσι, αυτό να το λέμε, γιατί τώρα θα φανεί και στο τσάμπιον που παίζει και τα λοιπά.
1: Ε, καλά, ναι, ναι.
11: Ναι, τώρα δεν πάει να πει ότι εμείς κερδίσαμε τον Όφη που πήρε κύπελο το ένα και κύπελο το άλλο το μαχραπά. Αλλά κάνα πέραμε και εμείς ένα μαχραπά. Μετά από 10 χρονόμουνα, παιδιά, 10 χρονόμουνα τα πήραμε το μαχραπά. Μέσα στο Καφταζόβιο. Λοιπόν, Κάρι, να σε πω κάτι, τα ροδάκινα, αν δεν τα ραντίσεις θα πέσουν. Και έτσι είναι και ο Άρης. Ο Άρης είναι μαγαζί, μαγαζί γωνιακό. Κάνε κάτι. Αν δεν μπορείς, παιδιά, δεν μπορώ. Ξέρετε, εντάξει, έκανα ό,τι έκανα, δεν μπορώ να έρθει ένας να με βοηθήσει.
2: Ας ραντίσει κάποιος άλλος.
11: Ναι, μα να με βοηθήσει ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ θέλω να είμαι εδώ γιατί ξέρω εγώ από Ολυμπιακός έγινε Αριανός, από ξέρω εγώ Μπαρτσελόνα έγινε Αριανός. Αλλά θέλω να δει κάποιος να με βοηθήσει. Δεν γίνεται με την κεφάλα που έχει την Καζάνα να πούμε αυτή από το Καζακστάν να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
1: Να είστε καλά.
11: Ο Άρης είναι Άρης. Ο Άρης είναι Άρης. Όσο για το θέλω να πω κάτι, ναι, που το ακούω πολλές μέρες. Πολλές φέρες τα ακούω,
1: ναι.
11: Λένε για τον πατέρα του Σιάο, στο άλλο το παοξίδικο το κανάλι, το που το ακούς και παθαίνεις τραλαλά και μετό, δεν βγήκε από τη φυλακή, βγήκε από τη φυλακή.
1: Δεν γνωρίζουμε.
2: Αναφέρεσαι σε κάτι το οποίο δεν ξέρω καν.
1: Δεν το γνωρίζουμε.
11: Περίμενε, να σου πω και ποιος το λέει.
2: Γιατί να μας πεις ποιος
1: το λέει. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Δεν θέλω να
1: σου αφορά τι λένε άλλοι.
11: Ναι, ο Κορακλό.
1: Έχουμε και άλλη γραμμή. Θα σας αφήσουμε.
11: Καλά, παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Έχω το Μπίλι εδώ πέρα μέσω Viber. Έλα, Μπίλι.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Γεια σου.
10: Παιδιά, εγώ δεν θέλω ούτε παράπονα να κάνω, ούτε τίποτα. Ένα πράγμα θέλουμε. Αγάπη μεταξύ μας, στήριξη σε όποιον είναι πρόεδρος, στήριξη στην ομάδα, στήριξη στους παίχτες. Ξεκινάει κάτι καινούργιο για τον Άρη. Κάθε χρόνο προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσει όσο μπορεί η τσέπη του.
2: Ναι,
10: δεν υπάρχει, πιστεύω κατ' εμέ, λόγος να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας,
1: ναι.
10: Να μαλώνουμε, να βγαίνουν να μαλώνουν με εσάς, με όλους μας, να νευριάζουν, να κάνουν... Παιδιά, προσπαθήστε να έχουμε υγεία στο σύλλογο. Αγάπη. Εμείς οι μεγαλύτεροι. Εγώ είμαι 56 χρονών.
2: Ναι.
10: Δεν έχει σημασία αν είδα κύπελο ή αν δεν είδα. Δεν έχει σημασία αν είδα πρωτάθλημα ή αν δεν είδα. Σημασία ότι είμαστε μία ομάδα με ψηλά το κεφάλι και δεν με νοιάζει ούτε η πετάρα, ούτε καμιά... Δεν με νοιάζουν αυτά. Με νοιάζει να υπάρχει υγεία μέσα στο σύλλογό μας, παιδιά. Ειλικρινά, συγγνώμη για τον τόνο μου, συγγνώμη για τον τρόπο μου.
1: Όχι, μια χαρά τα λέτε.
2: Όχι.
10: Αλλά πραγματικά σας μιλάω, ρε παιδιά, κλαίω. Είμαι 56 χρονών, έχω 3 παιδιά και κλαίω. Κλαίω με αυτά που ακούω.
1: Ναι, ναι.
10: Με εμάς τους Αριανούς.
1: Ναι,
2: πρέπει να.
10: Τροπή μας είναι.
2: Πρέπει να παραδεχτείς όμως και εσύ ότι, Μπίλη μου, ότι όταν έρχεται μια τέτοια ήττα με 5-0.
1: Υπάρχει στεναχώρια.
2: Θα υπάρχει στεναχώρια.
10: Χθες το βράδυ έκλεισα, μόλις είδα το 4. Έκλεισα τη τηλεόρασή μου. Την έκλεισα. Με λέει ο γιος μου, έρχεται από μέσα, παγάμε κι άλλο. Θα φάμε κι άλλα, λέω. Δυστυχώς δεν έχουμε να. Δεν μπορούμε να σταθούμε με αυτή την επιθετική γραμμή αυτή τη ομάδα που είναι μια καλή στημένη μου ομάδα. Δεν μπορώ να σταθώ απέναντί της έτσι όπως ήμουν χθες. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κλαίω για την ομάδα μου. Δεν θέλω να κλαίω. Πιο πολύ κλαίω γιατί μαλώνουμε μεταξύ μας.
1: Ναι, αυτό μαλώνουμε μεταξύ μας. Αυτό λέω κι εγώ.
10: Βαρέθηκα, κουράστηκα.
1: Σωστά
10: δεν
1: τα λέτε.
10: Δεν θέλω τέτοιο πράγμα. Παιδιά, σταματήστε το. Μόνο μεταξύ μας αγάπη να υπάρχει, ρε παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη και πάλι για τον τόνο.
1: Αργανάρα,
10: ολέ.
1: Να είστε καλά.
10: Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Καλή εκπομπή.
2: Να είσαι καλά.
1: Μια χαρά. Εγώ λέω να βάλουμε λίγο μουσική.
2: Λες.
1: Έτσι λίγο να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Και να σας πω και για το φιλικό το μπάσκετ σήμερα.
2: Ο Χρήστος, λέει ο Βασίλης, τα είπε πολύ καλά εδώ ο Μπίλης. Ποιο φιλικό σήμερα του μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Καλό και κλεισμένον είναι.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι, θα μάθουμε το αποτέλεσμα. Μπορεί και να το μάθουμε.
1: Θα το μάθουμε.
2: Έλα βρε να σε βάλω να ακούσει έναν τύπα. Άιντε,
1: βάλε.
2: Αγαπάω, σαν παιδί αγαπάω.
1: Άρα,
2: είπε ο Μπίλης, θέλουμε αγάπη,
1: έλα,
2: υγεία.
1: Ορίστε.

0: πριν πεις για το μπάσκετ, ναι, πριν πεις, ναι. Έχω τηλεφωνική γραμμή λίγο, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, ακούστε με προσοχή.
0: Ακούμε.
2: Ναι. Ιστορία.
1: Όταν παίρνω τηλέφωνο στο διαλόγο, ναι, που παίρνω τακτικά, λέω πάντοτε, έλεγα τη λέξη από 6 μέχρι 86 αδιαλός.
0: Ναι.
1: Αυτό για να έχω, ας πούμε, λίγο την προσοχή σας, θα σας πω ότι εγώ με τον Κλεάνθη πήραμε ελευθερία στα θύματα.
2: Αυτά.
0: Ναι.
1: Παναγούλες, και δεν μπορώ να αρχίσω να λέω ονόματα. Έχετε, τώρα.
0: Ναι, μη συγκινήσετε όμως, τώρα, όμως, δεν υπάρχει λόγος. Πείτε μας την ιστορία που θέλετε να μας πείτε.
1: Η ιστορία είναι ότι η Αριάννη πραγματική,
0: ναι,
1: κλαίμε.
0: Ναι. Λογικό.
1: Γιατί κλαίμε?
2: Αχ, μη μου συγκινήσετε, δεν μπορώ.
0: Είναι μη, άμα συγκινηστείτε, ναι, δεν θα το, ναι, συνεχίσουμε.
2: Δεν είναι καλό και για σας.
1: Γιατί δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι πολλά τα οποία συμβαίνουν στον Άρη. Δεν είναι ένα και δυο για να τα εξιστορήσω. Όταν χάναμε στη Λεωφόρο, ήμουνα, χάναμε 7-0 με τον Κυριακίδη, τον ανεκδίκητο διαιτητή. Οι μισοί παίκτες ήταν κάτω από τις κλωτιές και ο Δωμάζος έβαζε γκολ. Αυτά, επειδή η Μίλαν έχασε 5-0, δεν διαλύθηκε.
2: Σαφώς.
1: Εμείς περάσαμε πάρα πολλά, έχουμε και μεγάλες δόξες και η πραγματική αριαδή. Κλαίμε.
2: Και εσείς είστε μέσα σε αυτή την ιστορία του Άρη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν μπορώ. Ναι, είναι και μεγάλος άνθρωπος πραγματικά.
0: Λοιπόν, ποιος μου στείλει μήνυμα, ανάτος και ο Πάνος, σε άλλο μου το Πάνος. Ναι. Καλό μεσημέρι, λέει, μόλις γύρισα από Τσίπουρα.
2: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει μήνυμα από Αγγλία. Καλημέρα, λέει, από το ηλιόλου στο Λονδίνο.
2: Α, έχει ήλιο.
0: Σοβαρά, ήλιο έχετε εκεί πέρα. Λοιπόν, ποιος είναι στο Viber τώρα, κάτσε να δούμε. Α, ο Πάνος είναι στο Viber, να, που ήπιε τα Τσίπουρα. Έλα, Πάνο.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε?
2: Γεια σου, Πάνο.
0: Με τα Τσίπουρα ακούς?
2: Σωστός.
3: Ακούω.
2: Καλή διάθεση.
3: Ναι.
0: Έλα, μας ακούτε? Μη φωνάζεις.
3: Έλα, σας ακούω. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να κάνουμε, Αριανάρα, είμαστε, δεν αλλάζει ποτέ αυτό.
2: Ναι.
3: Τέλειωσε. Να σας πω το ανέκδοτο ή όχι τελικά?
2: Όχι.
0: Τώρα σήμερα Πάνω δεν είναι για ανέκδοτο.
2: Την άλλη εβδομάδα.
3: Για να φτιάξω τη διάθεση.
0: Next time.
2: Την άλλη εβδομάδα.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή
0: γεια
3: συνέχεια.
0: Πάνω, γεια σου, Πάνω.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Θέλουμε λίγο μια ακροάτρια του Yellow Women, Άρης. Και θέλω να ρωτήσω λίγο πού βρίσκεται το περίπτερο του Γέλλου στην έκθεση.
0: Από ό,τι ξέρω, το Γέλλου δεν έχει περίπτερο.
2: Έχει όμως η Παεάρης περίπτερο.
4: Α, δεν έχει το Γέλλου φέτος?
2: Όχι.
4: Όχι.
2: Έχει η Παεάρης.
4: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μια που είπαμε την
0: άιντε,
2: έκθεση, ότι σήμερα εκεί στην έκθεση, δηλαδή μέσα εκεί στο Nick Gallis Hall, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων σε φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών, και απέναντι στους νεοφώτιστους τους και σε σχέση με το πρώτο φιλικό με αντίπολο τον Ηρακλή, ο Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του και τον Μπίρτς και τον Θανάση Αντιτοκούμπο και τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Δημητρίβιτς, οι οποίοι επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές, έτσι. Αντίθετα, εκτός παραμένουν ο Μοκόκα και ο Τανούλης. Ο οποίος
0: είναι τραυματίας, να δούμε. Καλά, αυτός ο Τανούλης, τι απίστευτη κατεμιά, ρε παιδί.
2: Ενώ ο Κώστας Αντετοκούμπο ακολουθεί θεραπεία για το γόνατό του και θα δοκιμάσει από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Ναι. Αυτό θα είναι και το τελευταίο φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα.
0: Ναι, γιατί μετά πάει η Κύπρο.
2: Αναχωρεί στην Κύπρο, όπου θα δώσει τα πιο δυνατά φιλικά τεστ κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ 11 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα και τον Ερυθρό Αστέρα στις 13 Σεπτεμβρίου στις 4 παρατέταρτο στα πλαίσια του τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης.
0: Ο Μάγκης έχει επίσης απορία, λέει, το περίπτερο, λέει, του Βλάση που βρίσκεται στην έκθεση. Πού να ξέρουμε, ποιος είναι ο Βλάσης. Έχει και περίπτερο στην έκθεση. Καλά, ρε Μάγκη, δεν πει να ρωτήσει ένα τυχαίο περίπτερο, για το γέλο ρώτησε.
2: Ναι. Είχαμε περίπτερο, αλλά φέτος δεν έχω.
0: Ναι, φέτος, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Έχει όμως, είπα, Άρης.
0: Λοιπόν, 5 λεπτά μας έμειναν. Έχεις τίποτα άλλο έτσι αθλητικό να πεις για να κλείσουμε?
2: Αθλητικό δεν έχω. Έχουμε φόρμουλα σήμερα. Grand Prix Ιταλία στην Μόντσα. 4 η ώρα ζωντανά, ενώ live.
0: Ναι.
2: Που θα είναι όποιος αγαπάει τα μηχανοκίνητα.
0: Ποιος έχει τα δικαιώματα τώρα για τη φόρμουλα?
2: Δεν ξέρω. Πάλι ο Αντένα.
0: Ο Αντένα τα έχει πάλι.
2: Ναι, πρέπει να το έχει ο Αντένα.
0: Ναι, μάλλον.

0: Και λίγο πριν το 90, τελευταία τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
1: Φεντρό.
0: Ο Αβραάμ. Τι έγινε, Αβραάμ.
1: Ξέχασα να σου πω.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ξέχασα να σου πω ότι ο Γιάννης από το Βόλο παντρεύει την κόρη του.
0: Α, μπράβο, ναι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Συγχαρητήρια.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Να του ζήσει, βρε, η κόρη, να την παντρέψει κι αυτός, άιντε. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, βγαίνετε και λέτε τα προσωπικά των
2: ναι,
0: άλλων.
2: Ναι, τον άλλον, ναι, δεν τον
0: παντρεύει την κόρη του, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος να το πει. Λοιπόν, βάζω αντίπα, σας χαιρετάμε. Πάλι με αντίπα θα τελειώσω. Ένα σου σημάδι μόνο.
2: Ερχόμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ πλέον.
0: Ελπίζω με τελείως διαφορετική διάθεση.
2: Ναι, γιατί πάμε σε καινούργια εβδομάδα.
0: Έμανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σας.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
19: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

this night.

no cross. We'll give you answers or satisfy your

pleasure.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Okay, I'll try. Okay.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

το αόρατος. Υψώσου μέσα απ' τη θάλασσα και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

here to see. Lost everything.